0: Γιατί μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναμφισβήτη.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
4: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
5: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
6: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
7: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
8: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
9: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
10: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
11: Η ώρα είναι 6.

0: η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Μήνυμά σου δεν έχει να κάνει τώρα εσένα ούτε με κόμματα, ούτε με μια κυβέρνηση. Είναι μήνυμα ζωής και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει τεράστια αξία. Σε αυτό το βιβλίο σου, το Μην τα παρατάς, ουσιαστικά υπάρχουν όλα εκεί μέσα.
13: Ακριβώς.
12: Αλλά για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο ή για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν καλά τη Μαρία Πολύζου, αλλά την ξέρουν μόνο ως μαραθωνοδρόμο, θέλω να ακούσετε σήμερα τι έχει να μας πει αυτή η γυναίκα, η οποία είναι σπουδαία πραγματικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Πριν μπούμε στο στούντιο εδώ, μου είπες κάτι το οποίο δεν ήξερα. Κοίταζα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ και είδα, ας πούμε, πολλά τραγούδια σχετιζόμενα με θάλασσα, με ναυτικούς κτλ. Και σου λέω, τι είναι αυτό, γιατί έτσι τόσο τέτοια ναυτοσύνη σήμερα? Και για πες μου τι μου αποκάλυψες.
13: Και αυτό γιατί μία από τις μεγάλες μου αγάπες ήταν η θάλασσα. Και αυτό γιατί καταρχάς είχα στην ζωή μου είχα δύο δρόμους να ακολουθήσω. Ο ένας ήταν ότι θα ακολουθούσα το δρόμο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, ναι, κυρίως, γιατί έχει σημασία όχι απλά του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού. Ή η δεύτερη επιλογή μου ήταν συγκεκριμένα να γίνω, να μπαρκάρω στα καράβια και να γίνω καπετάνισσα.
12: Τι λες τώρα?
13: Συγκεκριμένα.
12: Καπετάνισσα όμως.
13: Ναι, γιατί...
12: Υπάρχουν καπετάνισσες. Καταρχάς, πόσες καπετάνισσες υπάρχουν στον κόσμο? Λίγες.
13: Πολύ λίγες. Ναι. Και επίσης εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχε γίνει γυναίκα καπετάνισσα.
12: Όταν είπες εσύ ότι θα γίνεις, ναι. Ναι.
13: Διότι εγώ πήγαινα πρώτη Δευτέρα Λυκείου, πήγαινα ναυτικό Λύκειο.
12: Ναι.
13: Μετά έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, οπότε άλλαξε η ρότα μου. Έτσι έμεινα χωρίς αυτή τη μεγάλη αγάπη. Αλλά ο σκοπός μου ήταν και ο στόχος μου ήταν ένα από τα δύο να ακολουθήσω στη ζωή μου. Το σίγουρο όμως ήθελα. Και στα δύο, όπως καταλαβαίνεις, ήταν η κορυφή.
12: Ήθελες να γίνεις η πρώτη. Ήθελα ή καπετάνισσα γίνω... στο καράβι, ναι, όχι ήθελα... απλά συνήθως... μπαρκάρο. Έτσι.
13: Συνήθως, ναι, οι γυναίκες τότε, ναι, πηγαίνανε ως τον ασύρματο ή πάρα πολύ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Εμένα αυτό δεν μου έφτανε. Ήθελα να πάω στη σχολή εμπορμπλιάρχων, να έρθω στην Αθήνα και από εκεί και πέρα με τον τρόπο μου, με τις ικανότητές μου, με τη γνώση, εννοείται με μόρφωση, θα έφτανα σιγά σιγά σε αυτό που
12: θέλω. Δεν σε πειράζει ότι στη σχολή εμποροπλιάρχων κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε άντρες μόνο?
13: Όλοι μου το έλεγαν αυτό. Όχι, νομίζω ότι όλοι μου το έλεγαν αυτό.
12: Ναι.
13: Αλλά νομίζω ότι μια γυναίκα με ένα χαρακτήρα μπορεί να προχωρήσει παντού, να έχει γνώσεις, εννοείται. Εγώ πάντα γενικά δεν χρειαζόμουν δεκανίκια. Έχεις γνώση, προχωράς. Έχεις ταλέντο, προχωράς. Έχεις ικανότητες, προχωράς. Αυτό είναι και γενικά ως χαρακτήρα που το έχω. Τελικά στην τρίτη λυκείου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Άλλαξε, μπήκα πανεπιστήμιο στο ΤΕΦΑ. Έτσι ναι. Λοιπόν, άλλαξε η ρότα.
12: Περίμενε, το λες έτσι απλά. Στην τρίτη ηλικία έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Εντάξει, μου αρέσει, σιγά τι έγινε.
13: Ναι, όχι, αυτά γίνονται. Είχα κάνει κι άλλο πανελλήνιο νωρίτερα, στα 10 χιλιόμετρα.
12: Πότε άρχισε να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σε τι ηλικία?
13: 12 ετών ξεκίνησα να τρέχω, στα 13 στην πρώτη λυκείου ξεκίνησα να τρέχω. Ο καθηγητής της φυσικής αγωγής μου είχε βάλει 13 στη φυσική αγωγή. Οπότε, όταν είδα αυτό το βαθμό, ήταν απίστευτο, διότι μου άρεσε να τρέχω, μου άρεσε να γυμνάζω, μου άρεσε κάτι να κάνω. Και όταν είδα αυτό την απογοήτευση, που πήρα μεγάλη απογοήτευση μάλλον όταν είδα αυτό το βαθμό, την άλλη μέρα, αντί να τα παρατήσω, έφυγα μόνη μου, είσαι από την Πάτρα, ξέρεις που είναι, έμενα στη Ταραμπούρα και πήγα μόνη μου παιδάκι στο εθνικό στάδιο της Πάτρας να βρω προπονητή, να προπονηθώ, έτσι ώστε το επόμενο τριμήνο να πάρω καλύτερο βαθμό.
12: Από την Ταραμπούρα στο εθνικό στάδιο της Πάτρας είναι 45 λεπτά με τα πόδια.
13: Είναι με τα πόδια. Ναι. Τώρα φαντάσου, τώρα 1982-83. Δεν είναι εύκολο όλη αυτή η μετακίνηση. Δεν έχουμε τώρα. Τα παιδιά έχουν άλλες ικανότητες τώρα.
12: Φυσικά.
13: Και είναι τελείως. Εγώ ήμουν και φοβισμένο, αλλά παρόλα αυτά έσπρωγνα το φόβο μου να προχωρήσω, να φτάσω στο στάδιο, να βρω μόνη μου τον προπονητή αυτόν.
12: Τι λες, ρε παιδάκι.
13: Έτσι ακριβώς λέει, το έκανα.
12: 12 χρονών κοριτσάκι.
13: 12 χρονών. Ναι. Ευτυχώς η τύχη με βοήθησε, βρήκα έναν πολύ καλό προπονητή, έτυχε. Αλλά έγινε και κάτι μαγικό. Εκεί είναι πια η αγάπη μου με τον αθλητισμό. Όταν μου είπε ο προπονητής μου να τρέξω ένα-δύο χιλιομετράκια, ας πούμε, ένα χιλιόμετρο, να δει πώς είμαι, εγώ έτρεξα ένα-δύο χιλιομετράκια, αργά, τέλος πάντων. Αλλά αυτή η αίσθηση που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ένιωσα μια ελευθερία, ένα οξυγόνο να μπαίνει μέσα μου, μια χαρά, μια ελευθερία. Έτσι θα πω λοιπόν ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά ή με το πρώτο χιλιόμετρο.
12: Τι λες?
13: Δηλαδή, ό,τι και να γινότανε. Πια εγώ ήταν σίγουρο ότι εκείνη την μέρα αγάπησα το τρέξιμο και ήξερα πια ότι αυτή είναι η πορεία της ζωής μου, εκτός πια και αν άλλαζε στην τρίτη λυκείου, γιατί τότε πήγαινα πρώτη γυμνασίου. Όλα ήταν καθορισμένα γενικά.
12: Ο προπονητής σου σε έστρεψε στις μεγάλες αποστάσεις?
13: Όχι, νομίζω το ταλέντο μου. Δεν ήμουν σπρίντερ, σίγουρα έβλεπε
12: μεγάλες αποστάσεις.
13: Όχι, αυτό έρχεται μόνο του, Γιώργο. Δεν είναι ότι λες πάω ένα παιδί προς τις μεγάλες αποστάσεις. Το βλέπεις το παιδί. Ή θα είναι σπρίντερ, είτε θα είναι ρήψεις, είτε θα είναι άλματα. Εγώ έτρεχα. Έτρεχα και έτρεχα καλά. Και γρήγορα και με πολλές αντοχές.
12: Να σου πω τώρα, πρωταθλητισμός. Καταρχάς, μαραθωνοδρόμος, έτσι. Εντάξει, νομίζω είσαι ο κλασικός τύπος που αυτό το κλισέ που λέμε η ζωή είναι μαραθώνιος και πρέπει να τρέχεις κάθε μέρα, σου ταιριάζει απόλυτα
13: εσένα.
12: Το έχεις κάνει πράξη. Αλλά πέρα από αυτό, ο πρωταθλητισμός για ένα νέο παιδί σημαίνει πειθαρχία, στέρηση, έτσι δεν είναι? Σημαίνει αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά να μην το κάνεις εσύ, να είσαι προσανατολισμένος. Όλα αυτά δεν σε ενοχλούσανε, δεν σε πειράζανε? Όταν ήσουν ένα νέο κορίτσι και έπρεπε να ζεις διαφορετικά ίσως από ό,τι ζούσαν άλλα κορίτσια της ηλικίας σου, να είσαι πιο, πώς να σου το πω, πιο πειθαρχημένη, να προσέχεις τις ώρες που κοιμάσαι, τις ώρες που γυμνάζεσαι, το τι θα φας, τι θα πιεις, πώς να σου το πω, όλα αυτά. Τα οποία όταν είμαστε σε μια ηλικία εκεί, ειδικά 15-16 στην εφηβεία, παίζουν μεγάλο ρόλο για τα παιδιά και για την κοινωνικοποίησή τους.
13: Όχι, για μένα ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, γιατί πολύ γρήγορα άρχισα να διακρίνομαι. Σχεδόν μετά από ένα χρόνο πια ήμουνα ένα ταλέντο που ήμουνα ταλέντο το οποίο εξελισσόταν συνεχώς. Δεν ένιωθα ότι έκανα θυσία. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Τα χιλιόμετρα και... Γιατί μέσα από τα χιλιόμετρα ουσιαστικά εγώ έφτιαχνα τη ζωή μου και τα όνειρά μου. Ονειρευόμουν. Οπότε ήταν το καρναβάλι της Πάτρας π.χ.
12: Ναι.
13: Δεν πήγα ποτέ στο καρναβάλι της Πάτρας εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα καρναβάλι της Πάτρας 1984-85. Εκείνη παραμονή του καρναβαλιού έφυγα, πήγα στα Γιάννενα με το κτέλ. πόσο να είμαι, 15-16 ετών, να πάω να τρέξω έναν αγώνα, τον Πιζάνιο αγώνα 10 χιλιόμετρα. Κέρδισα την άλλη μέρα, μάλιστα ήταν ο αγώνας, κέρδισα τον αγώνα, πήρα και ένα ωραίο μεγάλο κύπελο. Ναι. Φτάνω στην Πάτρα, πήρα ξανά το κτέλ να επιστρέψω στην Πάτρα. Και θυμάμαι ότι εκείνη η μέρα ήταν το καρναβάλι της Πάτρας, που γινόταν χαμός μέσα στην Πάτρα. Αλλά εγώ δεν ένιωθα.
12: Δεν σε αφορούσε αυτό.
13: Καθόλου.
12: Το μυαλό σου ήταν εκεί.
13: Το μυαλό μου ήταν ευτυχώς. Γενικά είμαι ένα άτομο που νομίζω ότι έτσι ξεκίνησα, έτσι το είχα ως χαρακτήρα. Είχα πάντα ένα πρόγραμμα. Είχα πάντα πρόγραμμα, τι λέμε, στόχο. Σημαίνει όνειρα. Είχα όνειρα. Mm. Οπότε τα όνειρα για να πραγματοποιηθούν ήξερα ότι χρειάζεται πειθαρχία, ήξερα ότι χρειάζονται θυσίες, αλλά δεν τις έβλεπα ως θυσίες. Γιατί ναι, εμένα το τρέξιμο, το στάδιο, εγώ δεν ήθελα να φεύγω από το στάδιο. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Οπότε εκεί πάνω εγώ δούλευα όλα μου τα όνειρα, μέχρι πολύ νωρίς έβαλα στόχο να πάω το 1996.
12: Ναι.
13: 1984 λοιπόν βλέπω για πρώτη φορά Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, κερδίζει Τζοάν Μπενόε, το βλέπω τυχαία στην τηλεόραση και ρωτάω πόσα χιλιόμετρα είναι ο μαραθώνιος. Σε... τότε εγώ έκανα 3 χιλιόμετρα, 5 εκεί, και μου λένε 40 χιλιόμετρα. Λέω 40 χιλιόμετρα, δηλαδή υπάρχει γυναίκα που τρέχει 40 χιλιόμετρα?
12: Ναι.
13: Την άλλη μέρα ακριβώς, ναι, ακριβώς ήταν Αύγουστος, ναι, πάω στο Εθνικό Στάδιο της Πάτρας μόνο μου και αρχίζω και τρέχω περιφερειακά του σταδίου της Πάτρας, ένα χιλιόμετρο, δεύτερο χιλιόμετρο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο, δέκατο, δωδέκατο, άρχισα να περπατάω, αλλά δεν απογοητεύτηκα, είπα ότι όταν μεγαλώσω θα δυναμώσω τα ποδαράκια μου, θα γίνω δυνατή και το 1996 θα τρέξει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό που λέω είναι απίστευτο, διότι το βράδυ όταν γύρισα στο σπίτι είχα πολύ μεγάλη χαρά και ανοίγω το ημερολόγιο μου και γράφω το 1996 θα τρέξω Ολυμπιακό Μαραθώνιο. Αυτά τα έχω ακόμα. Πρέπει να πούμε κάτι.
12: Ναι.
13: Ότι αν θες να πραγματοποιήσεις κάτι, δεν το αφήνεις σαν μια ευχή. Μια μέρα εγώ κάποτε θα τρέξω Ολυμπιακούς Αγώνες ή μια μέρα εγώ θα κάνω εκείνο. Όχι. Το γράφεις, το ορίζεις, αλλά βάζεις και πότε θα γίνει. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έτσι λειτουργώ πάντα σε όλα μου, σε όλους μου τους στόχους, σε όλα μου βάζω σε ποια ημερομηνία, σε ποια χρονιά ας πούμε θα πραγματοποιήσεις αυτά. Διότι αν αρχίσουμε να λέμε τα ευχολόγια, εύχομαι μια μέρα να πάω Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι δεν θα πάω ποτέ.
12: Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα? Θα σου θυμίσω ότι ήθελες να γίνεις καπετάνισσα. Με ένα από τα τραγούδια που θα σου βάλω εδώ, δεν έγινες καπετάνισσα, έγινες
13: νομίζω, της ζωής.
12: Ίσως τη ζωή σίγουρα έγινες. Δεν θα πω έγινες κάτι σημαντικότερο, αλλά έγινες κάτι άλλο εξίσου σπουδαίο για σένα, έτσι.
13: Σίγουρα.
12: Και σίγουρα σημαντικότερο για μας, με την έννοια ότι μας τιμάς και σαν χώρα με την συμμετοχή σου στον αθλητισμό και ως πρωταθλήτρια μαραθωνίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο, κρυμμένο.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Το γεγονός ότι κατάφερα να πάω σε πανεπιστήμιο και να πούμε
2: στη ΣΤΕΦΑ.
1: Ναι. Και αυτό να πούμε ότι κάποτε εκείνη τα χρόνια το να πάει κάποιο πανεπιστήμιο ή κάποια γυναίκα πανεπιστήμιο δεν ήταν και εύκολη υπόθεση.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Και όλα εγώ από την Πάτρα, ας πούμε, δεν ήταν και εύκολα. Ναι. Οπότε κατέφερα να μπω πανεπιστήμιο και όταν ήρθα στην Αθήνα, στη Μεγαλόπολη, που ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Θα πω μάλιστα ότι εγώ έμεινα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν. Να σου πω ότι η τουαλέτα, το μπάνιο, μπάνιο δεν είχε, η τουαλέτα ήταν απ' έξω από το σπίτι. Έτσι, δηλαδή έμενα στους Αγίους Αναργύρους, στον Κόκκινο Μήλο, σε ένα μικρό σπιτάκι 3x3, δεν είχε θέρμανση. Δούλευα, πήγαινα πανεπιστήμιο, έκανα πρωί-απόγευμα προπόνηση, 210 χιλιόμετρα την εβδομάδα σε προπόνηση. Και πολλές φορές πραγματικά δυσκολευόμουν ακόμα και να έχω φαγητό στο σπίτι μου.
2: Τι λες τώρα, το σκέφτηκες εκεί, να τα παρατήσεις, να πεις δεν αντέχω άλλο τώρα, εντάξει, δεν είναι η ζωή αυτή.
1: Θυμάμαι, θα σου πω χαρακτηριστικά, μία μέρα ήταν μία από τις πιο δύσκολες μέρες, τις θυμάμαι στη ζωή μου αυτή, διότι ήταν ένας Φεβρουάριος, έχω ξυπνήσει στις 5 ώρα το πρωί, έχω βγει για προπόνηση στον Κόκκινο Μήλο, στον Κηφισό, εκεί κατά μήκος, μέσα στο σκοτάδι, έβρεχε. Γυρνάω πίσω, έχω γίνει παπάκι, αλλάζω, παίρνω το μηχανάκι, ένα μικρό πενιντάρι που είχα, κατεβαίνω στη Δάφνη, στο ΤΕΦΑ, πανεπιστήμιο, γίνομαι μουσκεμα, μένω εκεί μέχρι τις 2 η ώρα, ξαναεπιστρέφω πάλι πίσω, μετά πάω στο στάδιο το απόγευμα για την επόμενη προπόνηση στο Ολυμπιακό στάδιο, στην επιστροφή ξαναγίνομαι πάλι μουσκεμα, γιατί ήταν πραγματικά όλη μέρα έβρεχε καταρακτοδός. Μάλιστα έβαλα το μηχανάκι για να μην μου κλέψουν το μηχανάκι, γιατί αυτό ήταν και το μόνο που είχα. Το έσπρωξα με μια τάβλα για να το ανεβάσω από τα σκαλοπάτια για να το βάλω μέσα στο σπίτι. Ναι. Φαντάζω τώρα 20 χρονών να κάνεις αυτό το πράγμα. Και μυϊκά δεν είναι και εύκολο για μια κοπέλα. Άλλαξα και θυμάμαι πίναγα πάρα πολύ. Όταν πήγα στο ψυγείο να ανοίξω το ψυγείο, θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την εικόνα, δεν ξέρω ποτέ στη ζωή μου, είχε μέσα ένα αυγό. Ένα αυγό. Εκείνη την ημέρα, να δεις πως είναι ο πρωταθλητής όμως, δεν το τηγάνισα για να φάω με λίγο ψωμί κάτι παραπάνω, το έκανα βραστό για να μην πάρω θερμίδες παραπάνω, γιατί ο στόχος ήταν ο στόχος. Εκείνο το βράδυ όμως, Γιώργο, εγώ έτρωγα όνειρα. Και ένα από αυτά που έχω είναι ότι εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ. Δεν γκρινιάζω, δεν μιζεριάζω, δεν χαλιέμαι εύκολα. Ναι. Εγώ, με τα όλα. Το γεγονός όμως ότι είχα την ελευθερία μου, πήγαινα πανεπιστήμιο, κυνηγούσα το όνειρά μου. Εδώ ήταν το μονοπάτι μου. Τώρα αν σήμερα είχα φαγητό ή αύριο δεν είχα, ήμουν σίγουρη ότι μια μέρα, δόξα ο Θεός, έλεγα πάντα το τραπέζι μου θα γεμίσει.
2: Μόνη σου τα έκανες όλα αυτά. Ήσουν τώρα ένα νέο κορίτσι. Σε μια ηλικία που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας οι φιλίες προφανώς και ο έρωτας επίσης. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι τώρα ένα νέο κορίτσι το οποίο είναι αφιερωμένο τόσο πολύ σε ένα στόχο. Πόσο ζει την ηλικία του και όλα, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αυτά που συνοδεύουν την νεαρή ηλικία.
1: Το τρέξιμο ήταν η ζωή μου. Οπότε δεν ένιωθα ότι θυσίαζα κάτι. Δεν με ενδιαφέρε δηλαδή αν θα πάω πενταήμερο με το πανεπιστήμιο.
2: Ναι.
1: Δεν διανοούμουν να πάω, διότι η χαρά μου ήταν μέσα στο τρέξιμο. Ένα από αυτά που δυστυχώς εγώ είχα ήταν το ότι δεν είχα φίλους γενικά. Mm. Μπορώ να σου πω ότι με λέγανε Μόγλι.
2: Mm. Ότι είσαι μοναχική.
1: Ναι, ναι, γιατί γενικά επειδή είχα ζήσει σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στο σπίτι μου, δεν είχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, φοβόμουν τους πάντες, όλα τα πάντα, με αποτέλεσμα πολύ αργά να βρω φίλους και να ανοιχτώ και να χαμογελάσω επίσης.
2: Όταν λες αργά, σε ποια ηλικία?
1: Ξέρω εγώ, 23, 24, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Πολύ αργά, ειδικά όταν ήρθα και στην Αθήνα που όλοι μου φαινόντουσαν ξένοι, γιατί ήταν ξένοι.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν έλεγε κανένας καλημέρα. Μένα μου φαινόταν πολύ. Πολύ. Θυμάμαι μία φορά και τελευταία φορά που μπήκα και σε τρένο να πάω να μετακινηθώ με τον ηλεκτρικό, όλα αυτά τα μάτια που κοιτούσαν απ' έξω μου είχε πραγματικά, είπα αυτός είναι ο κόσμος, γιατί ήμουνα 18 τότε και με είχε τρομάξει όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε αγάπη στα μάτια των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να έχω απομακρυθεί από όλα και να προσπαθούσα, γιατί πιστεύω ότι ή θα μην μου κάνει κάποιος κακό επίσης. έτσι, μόνη μου. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
2: Τεράστια δύναμη όμως μέσα σε αυτό το φόβο. Γιατί υπάρχει και ένας φόβος εδώ που μου περιγράφεις. Αλλά για να αντιμετωπίσεις αυτό το φόβο, έχεις παράλληλα μια τεράστια δύναμη μέσα σου.
1: Να πω κάτι όμως. Ο φόβος είναι κακός αφέντης.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Δεν επέτρεψα ποτέ στο φόβο μου. Ακόμα και σήμερα που κάνω κάποια ακραία πράγματα.
2: Δηλαδή, για θέλω να τα μάθω αυτά.
1: Περίμενε, θα σου πω. Δεν επέτρεψα όμως, επειδή φοβάμαι, να μην βγω στις 5 ώρα το πρωί να πάω να τρέξω. Δεν θα το έκανα αυτό. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου και δεν θέλω να ορίζομαι από το έξω σε αυτά που θέλει η ψυχή μου να κάνει. Οπότε δεν σταματούσα ποτέ. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, έρχομαι στο τώρα. Πολλές φορές εγώ φεύγω και απομακρύνομαι και πάω σε ερημικά μέρη. Γιατί μου αρέσει. Η μοναχικότητά μου όμως έχει σχέση κυρίως με τη δημιουργία. Μ' αρέσει να χάνομαι στο μέσα μου, μ' αρέσει η σιωπή, μ' αρέσει η ηρεμία, μ' αρέσει η φύση, μ' αρέσει. Και μπορεί να χαθώ, ας πούμε, σε ένα βουνό και να. Με το αυτοκίνητό μου ή οτιδήποτε και να μείνω εκεί 3 μέρες χωρίς να μου λείψει τίποτα.
2: Καταλαβαίνω. Είσαι και με έναν τρόπο αυτάρκης με τον εαυτό σου και με αυτά που κάνεις.
1: Α, τα πάω καλά με μένα.
2: Ναι,
1: τώρα.
2: Τα πας καλά με σένα.
1: Τώρα.
2: Πότε δεν τα πήγαινες καλά. Για κάτσε, καταρχάς μου πεις ότι τώρα κάνεις κάποια ακραία πράγματα.
1: Ναι,
2: το αφήσω αυτό έτσι.
1: Τα ακραία πράγματα αυτά που λέω.
2: Αυτό είναι το ακραίο, να πας σε βουνό μόνη σου.
1: Όχι βουνό μόνη μου. Πάω σε κάτι ξερονήσια.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Α, εντάξει.
2: Δεν είναι και τόσο ακραίο αυτό.
1: Μην νομίζεις. Αν όμως το κοντινότερο μέρος είναι 40 χιλιόμετρα.
2: Α, εντάξει, είναι λίγο, ναι. Αλλά πάντα το ακραίο σου είναι. Εσωτερικό, μοναχικό.
1: Οι περισσότεροι μου λένε καλά, δεν φοβάσαι, επειδή μου εκεί που είσαι στην ερημιά. Π.χ. Μπορεί να μην έχει νερό. Να μην έχει καλά, αυτά δεν με ενδιαφέρει. Γενικά, εμένα αυτά τα. Δεν έχει νερό, δεν έχει ηλεκτρικό, δεν έχει. Καλά, δεν λέμε τώρα για ποσούς, WiFi και τέτοια. Καθόλου. Έχω WiFi στο κεφάλι μου.
2: Στο κεφάλι σου.
1: Εντάξει, ναι.
2: Και τι, κάνεις, παίρνεις ένα βιβλίο ή τρέχεις αβέρτα.
1: Α, όχι. Γενικά, εμένα μου αρέσει. Ο διαλογισμός, λέγαμε, το οραματισμός μέσα από κίνηση. Γενικά εγώ δεν είμαι άτομο που μπορώ να κάτσω και να αγναντέψω.
2: Κατάλαβα. Ναι.
1: Μπορεί να είμαι σε ένα ξερονήσιο και μπορεί να καθαρίζω το νησί, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Μπορεί να φτιάχνω, ξέρω εγώ, κάτι με τις πέτρες. Ναι. Μπορεί κάτι δημιουργώ.
2: Μαγειρεύεις.
1: Ναι, μαγειρεύω.
2: Γιατί αναρωτιέμαι αν βρίσκεις και τέτοια, ας πούμε, διέξοδο καμιά φορά.
1: Επειδή δεν είμαι και πολύ του φαγητού.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το φαγητό εγώ το τρώω όταν πεινάω. Αν δεν πεινάω, δεν θα φάω.
2: Α, δεν είσαι της απόλαυσης του φαγητού. Η απόλαυση του φαγητού δεν υπάρχει στη ζωή σου.
1: Όχι, δεν είναι απόλαυση.
2: Γενικά είσαι άνθρωπος. Όλα αυτά που μου περιγράφεις δείχνουν έναν άνθρωπο, πώς να το πω, παιδί μου, τόσο πειθαρχημένο, καλβινιστικής, ας πούμε, αντίληψης. Δηλαδή οι απολαύσεις δεν υπάρχουν πολύ στη ζωή σου. Είναι έτσι ή όχι.
1: Α,
2: για πες μου.
1: Απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μου όπου και αν βρίσκομαι. Δηλαδή δεν είμαι ότι θα χρειαστώ ένα φαγητό,
2: ναι,
1: για να βρω την απόλαυση. Μπορεί και μια ντομάτα να με κάνει φουλ γεμάτη.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένα ψάρι, ας πούμε, που μπορεί να έχω ψαρέψει εκείνη τη στιγμή και να το έχω μαγειρέψει σαν κάρβουνα έτσι, με κάνει 3 ευτυχισμένη.
2: Επειδή την ημέρα που ήρθες στην ΕΡΤ, στην εκπομπή μου, τη μουσική, κατάλαβα ότι είσαι και με το τραγούδι ένα έτσι, θέμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τραγουδάς κιόλας.
1: Και συνέχεια τραγουδάω.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι το τραγούδι γενικά με συντροφεύει πάντα. Το τραγούδι και όλα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς, κάποια σε εκφράζουν. Λόγω του αθλητισμού, λοιπόν, θα πω ότι όταν τρέχεις μαραθώνιο, τρέχεις 2,5 ώρες μαραθώνιο, ή 3 ώρες στην αρχή που έτρεχα, δεν είναι εύκολο ο νους να σταματήσει,
2: ναι,
1: να σκέφτεται. Οπότε μέσω του ενός τραγουδιού εσωτερικά που είχα, καταρχάς να πούμε ότι όταν έτρεχα μαραθώνια απαγορεύεται να ακούς μουσική.
2: Απαγορεύεται. Αυτό που κάναμε μικρή που βάζαμε το Walkman.
1: Ναι,
2: και...
1: στην προπόνηση.
2: Στην προπόνηση.
1: Στην προπόνηση.
2: Ναι.
1: Στην προπόνηση έβαζα.
2: Το έκανες αυτό. Το έκανες. Ναι.
1: Όταν είχα πια χρήματα και αγόρασα, ναι, Walkman το 1989,
2: ναι,
1: έτρεχα με το Walkman και την κασέτα.
2: Και έτσι. Τι μουσική άκουγες.
1: Τα πάντα. Τα πάντα ακούω. Γενικά είμαι πολύ ανοιχτού ορίζοντες. Εντάξει, δεν ακούω ροκ, αν μου πεις για τέτοια, ναι, όχι. Θα πω, σου πω ελληνικά, θα σου πω ισπανικά, θα σου πω κάποια κλασική μουσική. Οπότε εκεί, ναι, είμαι, ναι, αυτό, ναι, το ρεπερτόριο, ναι, είμαι. Και δεν είμαι και πολύ της κλάψας, τέλος πάντων, γενικά. Ναι. Αλλά γενικά πιάνω ένα ωραίο τραγούδι και προχωράω έτσι. Έτρεχα όλους μου τους μαραθώνιους.
2: Ναι.
1: Όλους μου τους μαραθώνιους. Και ακόμα και σήμερα. Σήμερα πια με τα ακουστικά.
2: Τραγουδάς από μέσα σου.
1: Τραγουδά από μέσα μου. Ναι. Θυμάμαι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97. Τρέχω Αθήνα. Μαραθών Αθήνα, πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα. Και το πρωί, ό,τι ξυπνήσω, έτσι. Δεν είναι ότι το σχεδιάζω, γιατί δεν σχεδιάζεται.
2: Ναι.
1: Ό,τι πιάσεις.
2: Ναι.
1: Θυμάμαι ότι έτρεχα και τραγούδαγα από μέσα μου ένα τραγούδι της Αλιγοπούλου. Είδα πολλά και άλλα πολλά με στη ζωή την ταξιδεύτρα. Είπα κι εγώ τόσο αγαπώ. Αχ, τι καημός, μα βγήκα ψεύτρα. Αυτό το τραγούδι.
2: Είδατε τι ωραία φωνή έχει. Έτσι, ακαπέλα, έτσι το επισημαίνω.
1: Ναι, έτσι ναι. Λοιπόν, πηγαίνα σε όλο το μαραθώνιο μέχρι περίπου γύρω στο 32ο χιλιόμετρο. Εκεί πάβει ο ρυθμός, μάλλον ο εσωτερικός ρυθμός. Και αυτό διότι έρχεται η κόπωση.
2: Ναι.
1: Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι όταν είσαι σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, ο νους είναι, δεν είναι το ότι τραγουδάς και έχεις ξεχάσει την επίδοση που κυνηγάς ή την πρώτη θέση ή τον ανταγωνισμό. Είναι μικρά τρίκ που κάνουμε εσωτερικά, έτσι ώστε να σταθούμε, να μην βγουν αρνητικές σκέψεις.
2: Σωστά. Δεν μου λες, μου είπες ότι όλα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ, το καθένα, για το καθένα υπάρχει ένας λόγος που το έφερες.
1: Τα αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, ναι.
2: Τα αγαπάς πάρα πολύ,
1: ναι.
2: Αλλά έχεις και μια αφορμή, ας πούμε, να ρωτήσω τώρα παράδειγμα. Το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου. Δεν... Τι είναι η αφορμή εδώ.
1: Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Βοσκόπουλος.
2: Εντάξει. Αυτό εντάξει. Κλέβεις εκκλησία, αρέσει στη μισή Ελλάδα.
1: Εντάξει, δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω. Κλέβω εκκλησία, αλλά και αυτό λίγο ο καημός του λίγο με εκφράζει όλο αυτό που τραγουδούσε.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου.

0: Τραγουδάμε εντωμεταξύ, εγώ να σας εξηγήσω εγώ όσο ακούμε τα τραγούδια. Αλλά θέλω να μου πεις, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς, πόσα ρεκόρ έχεις στον ελληνικό αθλητισμό, για πες μου.
1: Έχω καταρρύψει 14 πανελλήνια ρεκόρ.
0: 14 φορές το κατέρριψες. Κατέρριψες τα δικά σου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: σχεδόν ναι. Κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά ήταν ουσιαστικά έλεγα ατομικά ρεκόρ.
0: Ατομικά, πανελλήνια, ναι, αλλά ήταν και πανελλήνια.
1: Ήταν πανελλήνια.
0: Αυτό,
1: τα ρεκόρ τα οποία κρατάνε μέχρι και σήμερα εδώ και 30 χρόνια σχεδόν.
0: Και τα μετάλλια σου είναι, για πες μου.
1: Τα μετάλλια μου είναι ένα μουσείο, δηλαδή είναι πάρα πάρα πολλά ναι. μετάλλια. Έχω κύπελα μετάλλια, εννοείται τώρα, εντάξει. Αλλά ένα από τα σημαντικά μετάλλια ήταν το 1990, κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστηκε εθνικός ύμνος, πραγματικά ένα άκουσμα μοναδικό που έτσι ανασταίνει, θα έλεγα, και νεκρούς ακόμα. Το να καταφέρω και να έχω την χαρά, αλλά και να αγωνιστώ βεβαίως με το εθνόσημο και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος και να σηκωθεί η ελληνική σημαία μέσα στην Κωνσταντινούπολη 1990, πραγματικά πολύ ευλογημένη στιγμή.
0: Τρομερό. Να σου πω, γενικά όταν ακούς τον εθνικό ύμνο και είσαι πάνω στο βάθρο, τι σημαίνει?
1: Γενικά εγώ είμαι σημαία, δεν το συζητάω. Καταρχάς να σου πω ότι το λέω και να τριχιάζω, γιατί η ελληνική σημαία ήταν για μένα πάντα όλη μου ύπαρξη. Φαντάζομαι όλο τον Ελλήνο, αλλά τώρα μιλάω τώρα για μένα. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε μαραθώνιο που έτριχα, όταν έχουμε τα προσωπικά μας μπουκαλάκια, ανά 5 χιλιόμετρα ο ένας μαραθωνοδρόμος έχει τα προσωπικά του μπουκαλάκια, 8 δηλαδή, ναι. 5-8-40, τα οποία επάνω έπαιζα πάντα μια ελληνική σημαιούλα. Πάντα. Και αυτό. Τότε δεν υπήρχε ούτε και τηλεόραση. Τότε στο μαραθώνιο δεν δείχνανε και πάρα πολύ, ούτε και το ξέρηκαν, ούτε social media υπήρχαν. Για μένα όμως το να περνά από το 5ο χιλιόμετρο, να παίρνω το μπουκαλάκι, ή στο 30ο χιλιόμετρο, να παίρνω το μπουκαλάκι με την ελληνική σημαία και να το βλέπω, ήταν για μένα κάτι πολύ μεγάλη. Έξτρα δύναμη, γιατί ξέρεις γιατί αγωνίζεσαι και την Ελλάδα. Με αυτό χαρακτηριστικά, το 1996, το 400 χιλιόμετρο, έσπασα το σημειάκι από το μπουκάλι του πλαστικό και μπήκα με αυτό στο Ολυμπιακό στάδιο της Ατλάντα και έκανα 500 μέτρα μέσα στο στάδιο. Και θυμάμαι όταν μπήκα μέσα,
0: ναι.
1: Ξαφνικά ακούω μέσα μια μεγάλη βοή. Πίστευα ότι κάποιο αγώνισμα γίνεται στο μέσο του χώρου, κάποιο ακόντιο, ξέρω εγώ. Δεν κατάλαβα ότι αυτή η βοή ήταν για μένα. Όλοι είχαν σηκωθεί όρθιοι και με χειροκροτούσαν, γιατί αυτό το ελληνικό σημειάκι ήταν τα 100 χρόνια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Βέβαια. Τους αφορούσε όλους με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και όχι μόνο την Ελλάδα.
1: Ακριβώς, και χαρακτηριστικά η κάμερα του αγώνα, τα τελευταία 200 μέτρα, είχε ζουμάρει πάνω σε μένα.
0: Τεράστιο.
1: Τεράστιο.
0: Πολύ μεγάλο αυτό.
1: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Κοινό,
1: αλλά
0: παγκόσμιο.
1: Ναι, 1996. Ναι. Ελληνικό αγώνισμα μαραθωνιοδρόμου. Ο μαραθώνιος γεννήθηκε στην Ελλάδα. Έχει τοπονύμιο. Την πόλη του Μαραθώνα. Λοιπόν, θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα το ελληνικό σημειάκι ήταν η προέκταση του χεριού μου στην κυριολεξία. Γενικά η ελληνική σημαία όμως είναι και τώρα. Επειδή συνεχίζω και τρέχω μαραθώνιους, εννοείται. Και τώρα όπου και να ταξιδεύω, και τότε και τώρα και για πάντα. Πάντα στο εξωτερικό είμαι με μια ελληνική σημαία και τρέχω και τερματίζω και σηκώνω την ελληνική σημαία. Ανεξάρτητα αν είμαι στο κέντρο, δεν είμαι πια η πρώτη, δεν έχει σημασία. Πάντα είμαι με μια ελληνική σημαία. Πάντα πρεσβεύουμε Ελλάδα.
0: Μου έλεγες ότι αυτό το βιβλίο το οποίο έχεις βγάλει, το «Μην τα παρατάς», είχε και έναν εναλλακτικό τίτλο.
1: Ναι.
0: Αντί για «Μην τα παρατάς», πώς ήταν να το πείτε αλλιώς?
1: Η ασταμάτητη. Γιατί,
0: η ασταμάτητη με ήττα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, η ασταμάτητη, δηλαδή η συγκεκριμένη ασταμάτητη.
1: Ακριβώς,
0: εδώ
1: ναι,
0: μου δείχνει
1: εδώ,
0: τώρα ο Θανάσης Αθανασόπουλος, μου δείχνει τη φωτογραφία σου και θα τη δείξω έτσι λίγο. Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο διαδίκτυο.
1: Εδώ είμαι στα τελευταία 100 μέτρα πια. YouTube. Έχω κάνει ήδη 400 και άλλη μία.
0: Μπορείτε πάντως να γκουγκλάρετε και να τη βρείτε. Και πραγματικά αξίζει να τη δείτε την Μαρία σε αυτή τη φάση που μπαίνει με το ελληνικό σημαίακι. Στο στάδιο στην Ατλάντα είναι πραγματικά πάρα πολύ
1: εντυπωσιακό. Η πρώτη λινίδα μαραθωνοδρόμος, έτσι, εντάξει, δεν το συζητώ. Και δεν είναι μόνο η πρώτη λινίδα μαραθωνοδρόμος. Εγώ θα σταθώ στην πορεία που έκανα για να σταθώ όλα αυτά τα χρόνια και να μην τα παρατήσω.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα μπορείς να τα παρατήσεις. Ένας τραυματισμός, μια δυσκολία, δεν έχεις να τα φας. Γενικά, για να φτάσεις τόσες μέρες. Η μέρα έχει 24 ώρες. Ο χρόνος δεν ξέρω πόσες ώρες έχει και τι έχει. Έχει 365 μέρες. Αν το βάλεις όλο αυτό επί χρόνια, δεν είναι εύκολο να σταθεί ένας άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Τόσα χρόνια.
0: Πες μου κάτι, μετά το 96 και αφού πια πέτυχες το στόχο σου, το μεγάλο όνειρο της ζωής σου, πώς ήταν η ζωή και πώς ήταν η ζωή όταν σταμάτησες να είσαι πρωταθλήτρια και είσαι πια η πρώην πρωταθλήτρια που είσαι πάντα στις καρδιές μας και τα λοιπά, αλλά δεν τρέχεις πια σε αγώνες μαραθώνιο?
1: Καταρχάς, από το 1996 την επόμενη χρονιά έτρεξε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97,
0: ναι,
1: στην Αθήνα, που κατάφερα να βγω 12η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον μαραθώνιο.
0: Επίσης, και αυτό το λέω επιτυχία.
1: Τεράστια, διότι ναι, μιλάμε για Κένια, Αιθιοπία, ιστορία και τέτοια. Δεν μπαίνει εύκολα. Μετά πανευρωπαϊκοί αγώνες σε 10η θέση, μετά Σεβίλη, μετά έκανα.
0: Πότε αποχώρησες?
1: Αποχώρησα λοιπόν το 2004.
0: Μάλιστα.
1: Που θα μπορούσα να έχω τρέξει έστω και τη μισή ένεκεν εδώ μέσα στην χώρα μας. Είχα τραυματιστεί και δεν είχα πιάσει το όριο για να τρέξω.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν η περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχα ήδη ξανασυνέλθει, μπορούσα ήδη να τρέξω. Τέλος πάντων, παράγοντες ιστορίες, ομοσπονδία και τα σχετικά δεν μου έβαλα να τρέξω. Έλα μου, και να τρέξει θα κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το. Εντάξει, τώρα καλά. Τέλος πάντων, που ήταν και η τελευταία μου. Γιατί, εντάξει, ήμουν πια 33 ετών, ναι, 34. Ήδη είχα κάνει τόσα χρόνια αθλητισμό και πρωταθλητισμό, έτσι. 20 χρόνια συναπτά ήμουν πρωταθλήτρια. Δεν στέκεις εύκολα τόσα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Και με όλη αυτή την πίεση. Μετά γέννησα την κόρη μου. Μετά, εννοείται, άρχισα μετά να ψάχνω να βρω τα προστοζήν. Γιατί πια ήμουν ξεκρέμαστη. Είχα χάσει λίγο και την επιτηρίδα αυτή που λέμε για να μπεις σε σχολείο και τέτοιο, οπότε άρχισε σιγά σιγά να κυνηγάω και τη ζωή και τα προστοζήν. Και μετά άρχισα να προπονώ τους ανθρώπους, διάφορα πράγματα.
0: Η ζωή σου μετά είχε δυσκολίες? Καταρχάς, πριν φτάσω σε αυτό, η πολιτεία στηρίζει αρκετά τους αθλητές? Εσύ ένιωσες να σε στηρίζει η πολιτεία όπως θα ήθελες?
1: Εμένα όχι.
0: Τα χρόνια.
1: Εμένα όχι, όχι. Να σου πω, μόνο το 1996 ως πρώτη Ελληνίδα πήγα με δικά μου έξοδα.
0: Με δικά σου έξοδα πήγες στην Ολυμπιάδα?
1: Βασικά όχι δικά μου, με χρήματα των Ελλήνων Ομογενών της Βοστόνης, που μάζεψαν χρήματα και μου ήρθαν στην Ελλάδα για να πάω στην Ατλάντα. Μπήκα στο αεροπλάνο της επιστροφής μόνο με την ελληνική αποστολή. Θα τα διαβάσω όλοι στο βιβλίο, ότι θα καταλάβουν τι είναι περάσει. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα καλύτερο δρόμο όσον αφορά τα προνόμια των αθλητών και αθλητριών μας, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι συγκεκριμένα χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το αύριο του αθλητή και του πρωταθλητή. Τι πρέπει να κάνει. Σίγουρα εγώ αυτό που θα έλεγα στα παιδιά είναι να μην σταματήσουν ποτέ το πανεπιστήμιο, να έχουν πάντα ένα πτυχίο. Εγώ το έκανα δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα να συνδυαστεί ο πρωταθλητισμός
0: με το πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς, και πολύ σκληρή προπόνηση. Και σιγά σιγά βρήκα το δρόμο μου και τα κατατόπια μου που λέω. Και...
0: Μετά θέλω να μου πεις για τα προβλήματα που είχε η ζωή σου μετά. Μετά την αποχώρηση, ας πούμε, από τα στάδια.
1: Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς προβλήματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισα να πια να τακτοποιούμε μέσα μου. Γιατί η μεγαλύτερη τακτοποίηση είναι να είσαι καλά με σένα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δούλεψα πολύ εσωτερικά για να είμαι καλά. Και από εκεί και πέρα ήρθε το παιδί, η κόρη μου η αγάπη, που είναι πραγματικά η αγάπη της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Ευλογία, είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Ασχολείται με τον αθλητισμό?
1: Κλασική ερώτηση. Μαμά, όλοι αυτό σε ρωτάνε. Έτσι μου λέει η αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη έκανε στίβο στην αρχή,
0: ναι,
1: στο κολέγιο, που είναι κολέγιο, και μετά της άρεσε τα ομαδικά, το βόλεϊ, και ήταν πάρα πολύ καλή στο βόλεϊ. Τελείωσε και αυτή η πανεπιστήμιο, τώρα είναι 25 ετών η αγάπη. Τώρα τι κάνω, τώρα προπονώ τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: μεταδίδω αυτό το μικρόβιο, έτσι ώστε κάποιος να έρθει να βάλει την άσκηση στη ζωή του. Δεν έχω πρωταθλητές. Επέλεξα να μην προπονώ ανθρώπους οι οποίοι πάνε για πρωταθλητισμό, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Όχι από την πλευρά των γνώσεων των δικών μου, αλλά το να έχεις έναν πρωταθλητή από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, και επίσης δεν έχει και πάρα πολλά μπροστοζήν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή δεν έχει πάρα πολλά. Γενικά οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων ούτως ή άλλως δεν είναι και το άθλημα των Ελλήνων, δηλαδή.
0: Όχι, πραγματικά,
1: έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: ούτε μπάσκετ, ούτε άλματα, ούτε
0: έτσι,
1: τέτοια.
0: Έτσι,
1: οπότε καταλαβαίνεις,
0: ναι, ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: θέλει, πρέπει να ζήσεις.
0: Αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει. Κάτσε, να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, γιατί μου κάνει και νόημα εδώ ο Θανάσης και έχει δίκιο. Έχεις φέρει άλλωστε τόσο ωραία τραγούδια. Το αερικό να βάλουμε.
1: Απίθανο τραγούδι.
0: Είναι τραγούδι που σε εκφράζει, είσαι
1: πάρα,
0: εσύ.
1: Πάρα πολύ. Αερικό, θα ζήσω, λέει.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Καθημερινό, γιατί μας τα περιέγραψες άλλωστε, αλλά τα φανταζόμαστε κιόλας. Πώς είναι η ζωή μετά από αυτό, δηλαδή όταν η ζωή παραμένει το ίδιο, ο ίδιος αγώνας?
2: Λοιπόν, θα πω κάτι.
1: Σου φέρνει προβλήματα και αγωνίζεσαι με τον ίδιο τρόπο να τα λύσεις, ή ξαφνικά μετά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια ζωή η οποία είναι τελικά πιο εύκολη?
2: Α, καλά, σιγά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο να το πιάσουμε την αρχή. Θα πω ότι όταν τελείωσα τον πρωταθλητισμό, εγώ ήμουν γεμάτη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν έφυγα με το αχ, δεν έκανα εκείνο ή αχ, δεν έκανα εκείνη. Γενικά, είμαι ένα άτομο το οποίο λέω πάντα ότι αυτά που δεν κατάφερα είναι αυτά που δεν πίστεψα.
1: Ναι.
2: Τελείωσε. Δεν βάζω δικαιολογίες, δεν βάζω τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ισχύει πραγματικά για τους στόχους μας. Από εκεί και πέρα, στην αρχή η ζωή ήταν πολύ πιο έτσι, εύκολη. Λέω, αυτά, τι ωραία. Τι, καθαρίζει το σπίτι, μια χαρά. Μα μπορεί να μαγειρέψει και
1: αυτό λέω. Δηλαδή,
2: ναι, ήταν πάρα πολύ. Ναι.
1: Προσγειώνεσαι ξαφνικά σε μια ίσως βαρετή καθημερινότητα. Δεν ξέρω.
2: Όχι, απλά είναι πολύ. Όταν έχεις περάσει τον πρωταθλητισμό,
1: ναι,
2: η καθημερινότητα σου φαίνεται εύκολη.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Αυτό φαντάζομαι.
2: Γιατί ο τρόπος σου να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, ο νου σου έχει πραγματικά προπονηθεί στο να μην βλέπει προβλήματα.
1: Mm.
2: Μάλλον είναι να τα βλέπει και να ξέρει τον τρόπο να τα ξεπερνάει.
1: Ναι.
2: Εννοείται όμως ότι βρεθήκαν προβλήματα στη ζωή με πάρα πολύ δυνατά. Να σου πω, Γιώργο, βέβαια, το 2019 διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού.
1: Το ξέρω και θέλω να πάμε σε αυτό. Ναι.
2: Που σημαίνει ότι όταν.
1: Άρα η ζωή τα φέρνει μετά και πάλι πρέπει να είσαι αγωνιστή.
2: Και πάλι, ναι. Αυτό απλά το γεγονός ότι υπήρξα πρωταθλήτρια με έχει δυναμώσει, με έχει προπονήσει στο μυαλό, στην αντοχή, κυρίως στην ψυχική αντοχή και στο σθένος, έτσι ώστε ό,τι και αν έρχεται στη ζωή να μπορώ να το ξεπερνάω.
1: Πώς το αντιμετώπισες αυτό και πόσο ήταν για σένα, ας πούμε, μαχαιριά, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ειδικά που έχει μάθει να είναι τόσο ενεργός με το σώμα του, να δουλεύει κάθε μέρα, να τρέχει, να κάνει, και του έρχεται ένα τέτοιο ζήτημα, φαντάζομαι ότι το πλήγμα είναι, πώς να το πω, για όλους είναι ένας καρκίνος μεγάλο θέμα φυσικά, αλλά θέλω να πεις πώς το αντιμετώπισες.
2: Κοίταξε, το γεγονός ότι εγώ είχα ζήσει στη ζωή μου, όλη μου τη ζωή μέσα στα στάδια, δεν έπινα, δεν κάπνιζα, αυτό που λέμε έκανες υγιεινή ζωή
1: αυτό,
2: και ιστορίες,
1: ναι, ναι,
2: και τέτοια, και επίσης και η στιγμή που εμένα μου ανακοινώθηκε ήταν πάρα πολύ περίεργη, δηλαδή το 2019 η κόρη μου έδινε το τελευταίο μάθημα για τις Πανελλήνιες. Οπότε όλο το διάστημα ζούσαμε και την αγωνία του παιδιού, το να περάσει πανεπιστήμιο. Όταν έδωσε το

0: τέταρτο μάθημα στις Πανελλήνιες, με παίρνει τηλέφωνο στις 12 η ώρα και μου λέει: «Μαμά, σίγουρα έχω περάσει στο Πανεπιστήμιο της Επιλογής, στην ΑΣΟΕ. 100% έχω δει τα θέματα, είμαι μια χαρά». Οπότε εγώ, σου μητέρα, ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και ποιος γονέας δεν είναι άλλος. Έτσι, ήμουν, πετούσα στα σύννεφα. Ναι. 12 και 45. Μάλιστα, νωρίτερα πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, είχαμε πει με την κόρη μου να πάμε για φαγητό, να περάσουμε όμορφα, να, την, έτσι, να το γιορτάσουμε. 12 και 45 ακριβώς, με παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός και μου λέει: «Κυρία Πολύζου, έχουν βγει τα αποτελέσματά σας. Μπορείτε να έρθετε από το γραφείο να σας τα πούμε». Εγώ μέσα στη τρελή χαρά όπως ήμουνα, λογικό, πετούσα στα σύννεφα, λέω: «Πείτε τα μου, τι είναι, τίποτα». Δεν μπορούμε. Μου λέει: «Ελάτε από εδώ». Λέει: «Μα σας παρακαλώ, πείτε τα μου τώρα, τι, ξέρεις τώρα, εγώ ήμουν αλλού για αλλού τώρα εκείνη την ώρα». Και μου λέει: «Δεν μπορούμε να σας τα πούμε από το τηλέφωνο».
1: Οπότε,
0: και όταν μου είπε αυτό το πράγμα, εκείνη τη στιγμή, στο τηλέφωνο, της λέω: «Τι εννοείτε, έχω καρκίνο. Δεν μπορούμε να σας το πούμε από το τηλέφωνο. Ελάτε στις 3.30 ώρα, ήταν 12.45, στις 3.30 που είχα το ραντεβού για να με δει». Εκείνη τη στιγμή, πραγματικά ήταν απίστευτο πολλά γεγονότα. Ήταν το γεγονός ότι εκεί που ήμουν μέσα στη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου, ξαφνικά με πετάει η ζωή, ο Θεός, τότε δεν ξέρω εγώ τι, πώς και να το εκφράσω, πραγματικά στον πάτο. 45 λεπτά μετά. Δηλαδή ήταν μετά. Η λέξη καρκίνος τη συνδυάζουμε όλοι μας με ίσο θάνατος.
1: Ναι,
0: δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Έχουμε αυτό το πίσω.
1: Έχουμε δυστυχώς λάθος μας.
0: Ναι, λάθος μας. Σωστά. Εκεί τη στιγμή ένιωσα σαν να η ζωή να μου έδισε μια πισόπλατη μαχαιριά. Πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά ένιωσα ότι.
1: Ότι γιατί. Αυτό το γιατί που νιώθω.
0: Δεν το είπα το γιατί. Περισσότερο ήταν ένας θυμός που συνέβηκε έτσι και έτσι όλο. Ήταν μίξη όλο μαζί. Θυμάμαι όταν πήγα στις 3.30 στον γιατρό και άρχισε να μου μιλάει για τα σχέδια και το πρωτόκολλο για εκείνο. Εγώ δεν άκουγα τίποτα, τίποτα. Στο μυαλό μου χτυπούσε μια λέξη. Καρκίνος, καρκίνος, καρκίνος. Τι λέει, δηλαδή πού βρέθηκα εγώ ξαφνικά με ένα καρκίνο. Οπότε έπρεπε να το διαχειριστώ. Ναι. Εδώ έρχεται πάλι ο πρωταθλητισμός. Ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά. Πατάς πολύ γρήγορα στα πόδια σου, σιγά σιγά αρχίζεις και κάνεις, εννοείται, ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μια στρατηγική, με μία και μόνο πραγματικά όραμα πάλι και όνειρο. Να βγω νικήτρια. Ό,τι και αν είναι, να βγω νικήτρια, γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για ρεκόρ, δεν μιλάμε ούτε για επιδόσεις, ούτε για να πας Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μιλάμε για την ίδια σου τη ζωή.
1: Ναι, και μιλάμε για έναν αντίπαλο που δεν το ξέρεις καν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το ξέρεις και τον ανακαλύπτεις.
0: Και βεβαίως το σύνηθες λάθος, είχα μπει, θυμάμαι, στο διαδίκτυο να μαθαίνω να ακούω, και εκεί είχα πεθάνει πριν την ώρα μου που λέμε. Μεγάλο λάθος και αυτό. Μέχρι που σιγά σιγά βρήκα το γιατρό μου και από εκεί και πέρα έψαξα πάρα πολύ. Και μετά θυμάμαι όταν πια τακτοποίησα τον γιατρό και είπα ότι αυτός είναι ο γιατρός μου, τον εμπιστεύομαι και προχωράμε. Του είπα: «Γιατρέ, εσείς πάρε την ασθένεια και εγώ θα πάρω τη Μαρία». Από εκεί και πέρα ήμουν η Μαρία, η οποία ήμουν η κίνητη. Έτρεχα το πρωί πριν τις χημειοθεραπείες. Με έκανα 16 χημειοθεραπείες.
1: Και έτρεχε το πρωί πριν κάνεις χημειοθεραπείες.
0: Πριν και την επόμενη μέρα. Και αυτό που πρέπει να πω είναι, όχι επειδή ο τρόπος ζωής μου ήταν το τρέξιμο μόνο, αλλά είδα ότι οι παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες που έκανα ήταν πολύ, μπορούσα να τις διαχειριστώ καλύτερα. Η άσκηση είναι το καλύτερο παυσίπονο.
1: Η άσκηση είναι βασικό θέμα για όλα.
0: Για όλα.
1: Για όλα. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να κάνει κακό η άσκηση.
0: Ακριβώς.
1: Η σωστή άσκηση και με, αν χρειαστεί.
0: Σύντομα ότι πνευματικά ήμουν
1: με
0: πολύ.
1: Με κάποιο γυμναστή, με ένα γιατρό ή οτιδήποτε.
0: Οτιδήποτε. Ναι. Με ένα μέτρο εννοείται. Εντάξει, μέτρο εγώ δεν είχα, βέβαια, αλήθεια είναι.
1: Καλά, εσύ.
0: Δηλαδή, εντάξει, έκανα και 20 χιλιόμετρα.
1: Και τον νίκησε στο.
0: Δεν το δόξα ο Θεός. Ναι, και περάσαμε και κάνουμε και τις εξετάσεις μας κάθε χρόνο. Τώρα πια κάθε χρόνο, γιατί περάσαμε πια το στάδιο. Και προχωράμε.
1: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ δεν υπάρχει για σένα όριο. Εσύ είσαι ότι εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή αρκεί να τα προσπαθήσεις.
0: Γενικά εγώ ήμουνα και είμαι και συνεχίζω να είμαι το τίποτα δεν είναι κατόρθωτο.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Όλα γίνονται όταν τα θέλεις. Δεν γίνονται αυτά που δεν θέλεις, εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον να πιει νερό με το ζώο, αν δεν θέλει να το πιει το νερό.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θέλω να πω.
1: Θα πιούμε εμείς λίγο νερό τώρα. Θα πιούμε λίγο. Α, δεν θα πιούμε, όχι. Θα το πιούμε μόλις τελειώσουμε. Γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, δηλαδή καλέ. Δεν ξέρω. Πραγματικά με έχεις πάρει μαζί σου σε αυτό το ταξίδι τη ζωή σου που είναι πολύ ωραίο και πολύ διδακτικό. Και ελπίζω να έχουμε περάσει ένα μήνυμα με αυτή τη συνέντευξη ότι η ζωή είναι ένας αγώνας, αλλά ένας ωραίος αγώνας.
0: Ωραίος αγώνας.
1: Ένας ωραίος αγώνας που μπορεί να μας βγάλει νικητές, αλλά και αν δεν μας βγάλει νικητές, αξίζει και ο ίδιος ο αγώνας μερικές φορές, έτσι.
0: Εννοείται ότι και η αποτυχία και η επιτυχία έχουμε όφελος και από τα δύο.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα η επιτυχία είναι 9 αποτυχίες, μία επιτυχία. Εννοείται, σιγά μην προχωρήσαμε όλοι με την επιτυχία. Με αποτυχίες φάγαμε καλά και σκεφτήκαμε περισσότερο.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και εύχομαι πάντα πρωταθλήτρια της ζωής. Πρωταθλήτρια της ζωής, αυτό είναι το βασικό.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Με ποιο να κλείσουμε τώρα? Έχεις φέρει τόσο ωραία που δεν ξέρω ποιον από το διαλέξω τώρα εδώ πέρα. Α, λοιπόν, θα βάλουμε το Πάρ' το φεγγάρι για κάτω Βέρα μου, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Για να είναι κάτι,
0: ναι,
1: Μαρινέλα που έχει μια. Πάντα αισιοδοξία.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM

Καλώς τους. Δηλώνουμε παρόντες για ένα ακόμα Σάββατο. Ανοίγουμε το άλμπουμ του Σαββάτου και ξεφυλίζουμε μαζί τις πιο αγαπημένες σελίδες της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια που έγιναν συντροφιά σε στιγμές χαράς, νοσταλγίας, έρωτα και παρέας. Από τις παλιές γειτονιές μέχρι το σήμερα, οι μελωδίες που αγαπήσαμε επιστρέφουν για να γεμίσουν το ραδιόφωνο με όμορφες αναμνήσεις. Καλησπέρα και από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας, αλλά και από το Βασίλη Κρύμπα που επιμελείται και παρουσιάζει.

Το άλμπουμ του Σαββάτου είναι εδώ και η μουσική έχει τον πρώτο λόγο φυσικά. Για τις επόμενες δύο ώρες ταξιδεύουμε με τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο και συνεχίζουν να μας συγκινούν. Επιτυχίες που τραγουδήθηκαν σε σπίτια, σε γιορτές, σε αυτοκίνητα, σε καλοκαιρινές βραδιές, συνθέτουν τη σημερινή μας παρέα με τον πιο όμορφο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε, εντελώς μετριοφρόνος. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι το ξέρετε πια, πάντοτε υπάρχει λόγος.

Κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία και σήμερα στο άλμπουμ του Σαββάτου ανακαλύπτουμε τις πιο αγαπημένες από αυτές. Μελωδίες που μεγάλωσαν γενιές, στίχοι που έγιναν καθημερινές εκφράσεις και φωνές που σημάδεψαν εποχές. Χαλαρώστε, δυναμώστε αν θέλετε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει εκεί όπου οι αναμνήσεις έχουν πάντοτε θέση.

Σαββατιάτικο απόγευμα, καλή διάθεση και μια μεγάλη αγκαλιά από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Το άλμπουμ είναι ορθάνυχτο και μας θυμίζει γιατί ορισμένες μελωδίες δεν φεύγουν ποτέ από την καρδιά μας. Από διαχρονικές επιτυχίες μέχρι τραγούδια που συνδέθηκαν με ξεχωριστές στιγμές, σήμερα όλα έχουν τη δική τους θέση στην παρέα μας.

Καλώς ήρθατε όσοι αργήσατε στο άλμπουμ του Σαββάτου, εκεί όπου η ελληνική μουσική γράφει τις πιο όμορφες ιστορίες της. Τραγούδια αγαπημένα, γνώριμα από το πρώτο άκουσμα, έρχονται να μας κρατήσουν συντροφιά. Μια εκπομπή γεμάτη συναίσθημα, μνήμες και εκείνη τη μαγεία που μόνο οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν να προσφέρουν.

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Η μουσική έχει τον τρόπο να σταματά το χρόνο και σήμερα στο άλμπουμ του Σαββάτου το αποδεικνύουμε. Επιλέγουμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και τα ακούμε ξανά με την ίδια συγκίνηση. Γιατί οι καλές μελωδίες δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς με τον καιρό αποκτούν περισσότερες ιστορίες για να έχουν να μας θυμίζουν.

Από τις πρώτες νότες μέχρι το τελευταίο ρεφρέν, το σημερινό άλμπουμ είναι αφιερωμένο στα τραγούδια που αγαπήσαμε περισσότερο στην πορεία της ζωής μας. Εκείνα τα τραγούδια που σιγοτραγουδήσαμε αμέτρητες φορές, αυτά τα τραγούδια που συνόδεψαν ταξίδια, συναντήσεις και όμορφες στιγμές. Μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή γεμάτη ελληνικές επιτυχίες που παραμένουν πάντοτε ζωντανές.

Σήμερα αφήνουμε τις αναμνήσεις να βρουν το δρόμο τους μέσα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Το άλμπουμ του Σαββάτου υπόσχεται τις πιο όμορφες μουσικές στιγμές. Από τις μεγάλες φωνές μέχρι τις αξέχαστες μελωδίες, όλα ενώνονται σε μια εκπομπή που έχει άρωμα Ελλάδας και καρδιά γεμάτη μουσική.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Ακούτε.

Δεύτερη ώρα, εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Στο άλμπουμ του Σαββάτου δεν μετράμε τα χρόνια, αλλά τα τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά του στις ζωές μας. Σήμερα ακούμε τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και θυμόμαστε στιγμές που ίσως είχαμε ξεχάσει λιγάκι. Η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα και μας φέρνει όλους πιο κοντά.

Σάββατο αποκτά το δικό του ρυθμό μέσα από τα τραγούδια που αγαπήσαμε περισσότερο. Το άλμπουμ είναι εδώ για να γεμίσει τη μέρα με γνώριμες μελωδίες αλλά και αγαπημένες φωνές. Μια όμορφη μουσική παρέα που συνδυάζει αναμνήσεις, συγκίνηση και τη διαχρονική αξία της ελληνικής δισκογραφίας.

Κάποιες μελωδίες έχουν τη δύναμη να μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτές ακριβώς φιλοξενούμε σήμερα στο άλμπουμ του Σαββάτου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, τραγουδήθηκαν και συνεχίζουν να μας συντροφεύουν, αποδεικνύοντας πως η καλή μουσική δεν γνωρίζει από ημερομηνίες λήξης.

Σήμερα το άλμπουμ γεμίζει με τις μεγαλύτερες αγάπες της ελληνικής μουσικής, τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους σημάδι στο χρόνο και εξακολουθούν να συγκινούν μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε λοιπόν σε μια όμορφη διαδρομή γεμάτη νότες, εικόνες και αναμνήσεις που ξυπνούν με το πάτημα ενός κουμπιού.

η καλύτερη συντροφιά για ένα όμορφο Σάββατο είναι πάντοτε η μουσική. Αυτό να το ξέρετε. Γι' αυτό και σήμερα στο άλμπουμ ακούμε τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα. Μελωδίες που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να χαμογελάμε. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ελληνικές επιτυχίες που παραμένουν αναλύωτες στο χρόνο.

Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στις πιο αγαπημένες στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας, τραγούδια που συνδέθηκαν με ανθρώπους, παρέες και αξέχαστες αναμνήσεις επιστρέφουν στο ραδιόφωνο. Γιατί κάθε μεγάλη επιτυχία κουβαλά μια μικρή ιστορία που αξίζει να ακούγεται ξανά και ξανά.

άλμπουμ του Σαββάτου για λίγο ακόμα συνεχίζει με τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις. Από τις πρώτες νότες αναγνωρίζουμε γνώριμες μελωδίες και αφήνουμε τη μουσική να κάνει αυτό που πρέπει. Να μας θυμίσει όμορφες στιγμές, αγαπημένα πρόσωπα και εποχές που εξακολουθούν να ζουν μέσα από τα τραγούδια τους.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους.
7: Τι ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια.
11: Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
8: Που να είναι ιαπωνικό.
11: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
11: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
8: Κουμπότα.
11: Ισέκη.
8: Μιτσουμπίση.
11: Γιάνμαρ.
8: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Γιακουμής Ευάγγελος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
11: Και στο tractor.gr.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους.

0: freetechnologies.gr.
1: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hot spot του ίντερνετ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

ακολουθούν το δρόμο τους στις καρδιές μας. Το άλμπουμ του Σαββάτου συγκεντρώνει τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα.

μουσική γράφει ιστορία και σήμερα στο άλμπουμ του Σαββάτου ακούσαμε μερικά από τα πιο αγαπημένα κεφάλαιά της. Μελωδίες που πέρασαν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά και παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πάμε για φινάλε λοιπόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς για τη διακριτική σας παρουσία. Ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Και τέλος μια ανανέωση ραντεβού για αύριο από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου. Γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

τα μυθικά ρεφρέν της ροκ μυθολογίας και με μια δόση κουτσομπολίστικη. Αυτό που λέει, είσαι τόσο ματαιόδοξος που πιστεύεις ότι αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Κάρλι Σάιμον από το 1972 και μια τεράστια επιτυχία από εκείνη τη χρονιά, συν ένα μεγάλο μυστήριο. Βρε ποιον εννοεί, βρε για ποιον μιλάει. Στη δεύτερη φωνή ίσως διακρίνατε τον Μικ Τζάγκερ και αυτός έχει περάσει από τους υποψηφίους. Για ποιον μπορεί να μιλάει το τραγούδι εννοούμε πάντα. Άλλη πιθανή έχει ακουστεί το όνομα του Warren Beatty, έχει ακουστεί το όνομα του Cat Stevens με τον οποίο η Carly Simon είχε μια ερωτική περιπέτεια. Έχει ακουστεί και το όνομα του David Bowie και του David Cassidy και κάμποσων άλλων. Ήταν άτακτο κορίτσι η Carly. Πάμε να δούμε τραγούδια με ονοματεπώνυμο, τραγούδια με αναφορές, τραγούδια με διασημότητες στον τίτλο, στο στίχο ή στο επίπεδο της απλής υπόνοιας. Εδώ, μέχρι τις 12, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Γκάλαρης φροντίζει τον ήχο, ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει λόγια και τραγούδια. Αμπάριζα από τον Κατ Στίβενς, που αναφέρθηκε νωρίτερα ως περιστασιακό σύντροφος της Κάρλι Σάιμον πίσω στα χρόνια του 70, και ένα δικό του τραγούδι μονοματεπώνυμο από το 1970. Ο λόγος για το Lady Darbanville, πραγματικό πρόσωπο, η Πατρίσια ή η Πάτι Darbanville, μοντέλο, ηθοποιός, διασημότητα στην εποχή της και μία από τις καλονές της εποχής. Άλλη Πάτι για τη συνέχεια, μούσα, και όχι για έναν, για πολλούς. Ξεκίνημα με τους Beatles από το δίσκο Abbey Road του 1969. Ένα τραγούδι με την υπογραφή του George Harrison για την τότε σύντροφό του, την τότε σύζυγό του, την Πάτι Boyd. Αυτό είναι το Something.

Άτακτο κορίτσι Patty Boyd και με ανησυχίες μοιράστηκε με τον Τζορτζ Χάρισον 11 χρόνια έγκαμου βίου, χαρές λύπες και διάφορες αναζητήσεις πνευματικού περιεχομένου και ινδουιστικής φιλοσοφίας. Το 1977 χωρίζει από τον Τζορτζ Χάρισον και παντρεύεται ποιον, έναν φίλο του, τον Έρικ Κλάπτον. Μούσα και γι' αυτόν. Πολλά τραγούδια για εκείνη. Τα πιο γνωστά σίγουρα το Wonderful Tonight, ακόμα πιο σίγουρα αυτό, εμπνευσμένο από ένα περσικό παραμύθι του 7ου αιώνα. Μόνο το όνομα, αλλιώς η Μούσα είναι πάντα η Πάτη, ο λόγος για τη θρυλική Λέιλα.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
6: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Ζαν-Πιέρ Ζενέ με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Ακούτε Ionian FM.

Είναι 1975 και η Joan Baez κυκλοφορεί το μυθικό πια δίσκο Diamonds and Rust με το ομότιτλο τραγούδι. Πολλές είπαν εκτελέσεις, ανάμεσα σε αυτές και εκείνη των Βρετανών Judas Priest. Το τραγούδι, μια ευθεία αναφορά στον θρυλικό πια θεσμό της με τον Bob Dylan πίσω στα χρόνια του 60. Το αξιοσημείωτο ότι για πάρα πολλά χρόνια, όταν τη ρωτούσαν είτε δημοσιογράφοι είτε ο ίδιος ο Bob Dylan σε ποιον αναφέρεται το τραγούδι, εκείνη το έκανε γαργάρα. Έλεγε ότι μιλούσε για τον πρώην σύζυγό της, τον δημοσιογράφο και ακτιβιστή David Harris. Αμπάριζα, και πάμε στον ίδιο τον Bob Dylan, την ίδια χρονιά κυκλοφορεί έναν πέρα για πέρα κλασικό δίσκο και σίγουρα αγαπημένο στη χώρα μας, το Desire. Τραγούδι για έναν μυθικό πυγμάχο. Τραγούδι για τον Ρούμπιν Χάρικεν Κάρτερ, ο οποίος καταδικάστηκε άδικα για ένα φόνο που ποτέ δεν έκανε και έμεινε στη φυλακή 20 χρόνια. 8 λεπτά διάρκεια το κομμάτι και λίγη είναι.

Στη σφαίρα της μυθολογίας και η ταυτότητα της μυθικής Άντζη των Rolling Stones από το 1973 και το δίσκο Goat's Head Soup. Πολλά τα κουτσομπολιά, πολλές οι εικασίες. Για πολλά χρόνια κάποιοι λέγανε ότι το τραγούδι αναφέρεται στην τότε σύζυγο του David Bowie, την Άντζελα, η Άντζη, η οποία, λέει πάντα ο μύθος, τους έπιασε κάποια στιγμή να κοιμούνται σε μια στάση λίγο παρεξηγήσιμη, λίγο άσεμνη. Το λες και έτσι. Άλλοι μιλάνε για την τότε νεογέννητη κόρη του Keith Richards, που την ονόμασε Άντζελα. Άλλοι μιλάνε για μία ερωμένη του Keith Richards, την ηθοποιό Άντζη Ντίκινσον. Άλλοι μιλάνε για ένα χρονικό του χωρισμού του Keith Richards από τη Marianne Faithfull, επίσης τραγουδίστρια και καλλιτέχνηδα. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Πουθενά. Τραγούδι. Και εδώ είμαστε πάλι, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τραγούδια με ταυτότητα. Τραγούδια με ονοματεπώνυμο.

Το επόμενο είναι πιο γνωστό στη δεύτερη εκτέλεση παρά στην πρώτη. Γράφτηκε από την Jackie DeShannon και κυκλοφόρησε με τη δική της φωνή το 1974. Ένας φόρος τιμής στη σπουδαία Betty Davis, το μύθο του κινηματογράφου. Η δεύτερη εκτέλεση ανήκει στην Kim Carnes. Ήρθε το 1981 από τα τραγούδια που χαρακτήρισαν τα χρόνια του 80. Όταν κυκλοφορούσε η εκτέλεση της Kim Carnes, η Betty Davis ήταν εν ζωή, ήταν 73 ετών και έγραψε ένα γράμμα και στους συντελεστές του τραγουδιού και στην Jackie DeShannon και στην Kim Carnes. Ειδικά δε όταν το τραγούδι κέρδισε και Grammy την επόμενη χρονιά, η Betty Davis τους έστειλε τριαντάφυλλα με την υποσημείωση ότι «Σας ευχαριστώ που με κάνατε να φαίνομαι cool στον εγγονό μου».

Τρία κορίτσια από τη Βρετανία, η Σάρα, η Σιβόν και η Κάρεν, έκαναν καριέρα κυρίως στα χρόνια του 80 με το αστείο όνομα Banana Rama και πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες. Το 1984 αφιέρωσαν ένα τραγούδι στο Robert De Niro με τίτλο Robert De Niro's Waiting. Εκείνο τον καιρό Robert De Niro βρισκόταν στη Μεγάλη Βρετανία, γύριζε το Μπραζίλ με τον σκηνοθέτη Terry Gilliam. Το τραγούδι έγινε επιτυχία, οι μάνατζερ είπαν να κάνουν τα μαγικά τους και έτσι ο ηθοποιός και το συγκρότημα βγήκαν για ένα ποτό. Τι έχουν να θυμούνται τα κορίτσια από εκείνο το ραντεβού? Ότι μιλούσε κυρίως ο μάνατζερ, ότι ο Ρόμπερτ ήταν πολύ, μα πολύ σοβαρός.

1973, κυκλοφορεί ο μυθικός δίσκος του Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Ο τίτλος αναφορά στον κινηματογραφικό Μάγο του Oz. Ξέρετε, το γνωστό με τη Judy Garland. Ένα τραγούδι από εκεί μέσα μένει στην ιστορία, το Candle in the Wind. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Norma Jean Baker, γνωστή, πιο γνωστή ως Marilyn Monroe. Ο στίχος ότι έζησε στη ζωή σου σαν κερί στον άνεμο, δανεισμένος από έναν υπεύθυνο δισκογραφικής εταιρείας, ένα μύθο των δισκογραφικών εταιριών, τον Clive Davis, είχε πει ακριβώς αυτή την κουβέντα για μια άλλη, τη Janis Joplin. Ο Elton John το ζήλεψε και το πέρασε στην Αθανασία. Πολλά χρόνια μετά, με παραλλαγμένους τους στίχους, θα αφιέρωνε το ίδιο τραγούδι στην πριγκίπισσα Diana. Candle in the Wind.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις. Οριστικοποιείται το πλέγμα των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους, οικογένειες και νέους. Θα εκτείνονται από την αύξηση του κατώτατου έως την επιστροφή ενοικίου και από την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης έως τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με διευρυμένα κριτήρια το σπίτι μου 3. Προς κατάργηση η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέξεθ. Η ατζέντα και η συγκυρία. Σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά. Ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

1974 και η μπάντα των Eagles αφιερώνει ένα τραγούδι σε ένα κινηματογραφικό μύθο, τον James Dean. Η ειδική αναφορά στο τροχαίο που στήχησε τη ζωή του σπουδαίου ηθοποιού με τον χαρακτηριστικό στίχο του Fast to Live, Too Young to Die. Πολύ γρήγορος για να ζήσεις, πολύ νέος για να πεθάνεις. Μια άλλη αμερικάνικη μπάντα, πολλά χρόνια μετά, το 1994, οι Weezer αφιερώνουν ένα τραγούδι σε ένα μύθο του rock and roll. Πολύ τραγουδισμένος και αυτός. Ακόμα πρώτα το δικό τους φοροτιμής, στον Buddy Holly. What's

από τους καλλιτέχνες που έθεσαν τα θεμέλια του rock'n'roll, ο Buddy Holly έχασε τη ζωή του σε ένα αεροπορικό δυστύχημα πίσω στην 3η Φεβρουαρίου του 1959. Στην ίδια πτήση επέβαιναν και ο Ritchie Valens, ο γνωστός του La Bamba, και ο Big Bopper. Αυτή η μέρα, η 3η Φεβρουαρίου, έμεινε στην ιστορία ως η μέρα που πέθανε η μουσική. Και έτσι ακριβώς την απαθανάτησε σε στίχο και σε τραγούδι ο Don McLean πίσω στο 1971. Το τραγούδι πασίγνωστο. Αυτό που λέει Bye Bye, Miss American Pie. Η ειδική μνήμα για τον Buddy Holly.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.

0: είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Κυρίες, κύριοι,
2: πολιτικός σημαίνει τρός.
3: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
4: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
5: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας.
4: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
6: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αργεί αυτό.
4: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
7: Μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
8: Πολλά τα λεφτά.
9: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.

0: κάτι, παιδί μου.
1: Ναι, θα ήθελα να αφιερώσω.
2: Εμένα και όχι εγώ πίσω.
3: Μη Παναγιά.
1: Θέλω να χαρίσω τη Μαρία που υπηρετεί φαντάρο στα Καλάβητα.
3: Τη μάνα μου, στην αδελφή μου, στον πατέρα μου.
1: Στον αέρα. Στο Μάκη και στη Γόνη. Στον Ανδρέα, στον Μίτσο και στον Τάκη. Στον Βασίλη, στην Αγγελική, στην Πόπη, στην Αγγελική. Υπηρεσία,
4: φαντάζομαι
5: στο πόλεμο. Υπηρεσία, φαντάζομαι στο πόλεμο. Υπηρεσία, φαντάζομαι στο πόλεμο. Υπηρεσία, φαντάζομαι στο πόλεμο. Υπηρεσία,
6: φαντάζομαι στο πόλεμο. Υπηρεσία, φαντάζομαι στο πόλεμο.
7: Είναι
8: το
7: Θόδωρο.
8: Ποια θα μιλήσει πρώτη τώρα?
6: Θα μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
9: Αν ήταν η πίνα άθλημα, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
10: Καλημέρα φιλαράκια μας.
11: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
10: Εδώ είμαστε για δύο ωρούλες μέχρι τις δύο. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας.
12: Εδώ μα και εγώ μωρά.
10: Λέπια βγάλαμε, λέπια.
13: Σταματήστε με, να μας πάρει χαμπάρι όσο με χαλάς.
14: Εδώ ακούμε Ιόνιο FM, γιατί πάντα επιλέγει το καλύτερο για μας.
15: Ιόνιο FM.
10: Ραδιό. Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε με τα ωραία μας τραγούδια σήμερα και, και τις συμμετοχές σας βεβαίως.
16: Αυτό το βράδυ
10: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σταύρος Λογαρίδης.
11: Διασκεδάστε το.
10: Έτσι θα πάω.

0: στην Αυστραλία. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, στον Αποστόλη και στον Χρήστο επίσης και στους ακροατές τους. Λοιπόν, κάνουμε σε φταί να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει...
2: Ναι.
0: Τι, ναι, ναι. Κλείστε το ράδιο, κλείστε το ράδιο.
2: Το είπα το παιδιό για να μην το ξεχάσω.
0: Ναι.
2: Που λέει κανένας χριστιανός.
0: Ναι.
2: Ξεχνιέμαι, έχω κάνει αρχή στο κεφάλι και εδώ ξέρω στον Θεό που ζω.
0: Α.
2: Και αγάπαγα και όλο τον κόσμο και αγαπά και τον κόσμο. Δεν πετάω με μικιά.
0: Έχετε μεγάλη καρδιά, σαν καρπούζι.
1: Για πέσε τώρα τι θέλει στην ουσία.
0: Για πέσε
1: στο ψητό.
0: Ναι, στο ψητό. Στην Γουρουνοπούλα.
2: Ότι τρέχω, δεν το θέλω και τρέχω. Γιατί άμα δεν τρέξω να πω καιρό που θέλω, θα πω άλλο.
0: Δεν πειράζει, πες άλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν πατάμε, ρε παιδιά.
0: Πες άλλο, Λεωνίδα μου.
2: Όσοι ακούνε την Ξενιτιά και παντού, χρόνια τους πολλά και Θεός χωρέσει και πέρα τις ψυχούλες σου. Με και το βουνό που έλειωσε, ξέρω να το ταιριάξω.
0: Το βουνό, ναι.
2: Θεός χωρέσει. Και καμιά μέρα με ευκαιρίσεις είχα δει στο παιδί μου που βάζει γράμματα. Βάζονε παλιά τώρα.
0: Πήραμε μία γεύση του τι γίνεται όταν φεύγουν τα νερά έτσι. Γιατί έχουμε ένα φράγμα εδώ εμείς δίπλα. Εγκαταλελειμμένο σχεδόν.
2: Εκείνονε που είχε μια άλλη πάλι που είχαμε δει στο τηλεόραση που πέσανε που ήταν παιδί μου μάζε γράμματα.
0: Ναι. Ο Νικόλας. Ο Καλογερόπουλος, ναι.
2: Όποτε μπορείς, παιδί μου.
0: Αύριο έχουμε επανάληψη, μας το ζητήσατε εσείς. Αύριο
1: την
0: έχουμε
1: εκπομπή.
0: Την εκπομπή αυτή.
1: Το αφιέρωμα στο καλύτερο.
0: Αφιέρωμα, ακριβώς. Το αφιέρωμα το έχουμε αύριο.
2: Θα βάλεις και την Κυριακή.
0: Την ναι. Κυριακή, ναι, στις 12 επανάληψη. Μας το ζητήσατε δηλαδή.
2: Όποτε μπορείς και όλος ο κόσμος να κάνει
1: και
2: εδώ. Και αγαπάω και όλο τον κόσμο. Μην κοιτάς καμιά φορά που τα λέω γρήγορα.
0: Δεν πειράζει.
2: Μα δεν το θέλω, παιδάκι.
0: Μα το καταλαβαίνω.
2: Μόλις τα μαλλιά αγαπάω και με αγαπάει.
0: Για να δούμε, είναι ένας φίλος σου δίπλα ή μια φίλη σου, δεν ξέρω. Ποιος είναι εδώ.
2: Θέλω να σου πω τώρα.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Ορίστε, ο Αποστόλης.
1: Ο Αποστόλης.
3: Γεια σου, Λεωνίδα. Γεια σου, Λεωνίδα, Λεβέντη.
0: Λεωνίδα, σου μιλάνε από την Αυστραλία, δεν ακούς.
2: Γεια
3: σου, Λεωνίδα. Περιμένουμε στη Βουλή να πας.
2: Πήρα χρόνια πολλά να του πω του Χρήστο μου τόπο στο τηλέφωνο, λέει, γιορτάζω αδερφός μου, λέει, δεν μπορώ να του πω χρόνια πολλά, άντε γεια μου, λέει.
0: Εντάξει.
2: Ωραία. Που λέει, γιορτάζω αδερφός μου, δεν μπορώ να του πω χρόνια πολλά, άντε γεια.
0: Φιλάκια στο Λεωνίδα μας. Μένουμε στην Αυστραλία, καλό βράδυ εκεί στον Αποστόλη.
4: Να χαιρετήσω το ντουέτο το ωραίο, τη Χριστίνα με το Δημήτρη, με την ωραία τους εκπομπή. Λίγο χαρά ρε παιδί μου, να μας δίνετε και εμάς εδώ μακριά.
0: Να είστε καλά.
1: Σε χαιρετούμε και εμείς, Αποστόλη.
4: Να είστε καλά, Χριστίνα μου, ωραία τα τραγούδια, ωραίο το πρόγραμμά σας, αλλά και οι ακροάτες που θα βγουν όλοι μέχρι και ο Σώτος και ο Μάστορας, όλοι παρέα, να τους ακούσουμε απόψε, όπως είναι ο Αντώνης ο Κούσκος, η Ιωάννα η Γύρα.
0: Ο Σώτος νομίζω δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει γερμανικό.
4: Καλά να είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: 2 με 4.
0: Είναι γερμανικό.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό μου είπαν και τα παιδιά, η ελληνική ραδιοφωνία, μάνα Ελλάδα, είναι τούτη ώρα, είναι 4 η ώρα.
0: 4.
4: 5 το πρωί.
0: Χειρότερα από γερμανικό. Ναι.
4: 5 το πρωί είναι το.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
4: Τι να κάνει, ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσω εσάς όλη την περιφέρεια εκεί του νομού Ηλίας, εκεί πέρα όλα τα περίχωρα. Να είναι όλοι καλά, να τους ακούσουμε όλους, τις σούλες μας μην ξεχάσω, όλη την παρέα εκεί, όλοι όσοι βγαίνουν εκεί, τους θυμάμαι όλους, χαιρετάω να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και ο Κολόκας να έχει αυτό το λειτουργήμα, να ακούει ο κόσμος παντού.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά Αποστόλη μου.
4: Το ωραίο, να έχετε ένα ωραίο πρόγραμμα. Και σας ακούμε εδώ, χαιρετά και τον Τένι με εδώ πέρα, τις βουτισμούλες.
0: Και εμείς όλους εκεί, και τον Τένι και τους υπόλοιπους, τον Αντώνη.
4: Ναι, έχουμε
0: και τα υπόλοιπα καλά παιδιά, βέβαια.
4: Μπράβο, και τον Παναγιώτη τον Τόγκα να χαιρετήσω εκεί κοντά στην Καλαμάτα που είναι.
0: Πολύ ωραία, βεβαίως.
4: Ναι, βέβαια. Όλη την παρέα μας, να μην ξεχάσω κανέναν, είναι όλοι μέσα η παρέα μας και όλα τα ραδιόφωνα που σας μεταδίδουν. την αγάπη μου σε όλους και ιδιαίτερα σε εσάς που θα ακούσουμε τις ωραίες σας φωνές με τα ωραία σας τραγούδια.
0: Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου, Ράδιο Ροδιά, όλη την Ομογενειακή. Ευχαριστούμε. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Και αφιέρωση για σας το τραγούδι αυτό, γιατί σας αγαπάμε στο μέγιστο βαθμό. Αντώνης Βαρδής.
1: Και να πούμε ότι έχουμε ζωντανό.
0: Ναι, πες το.
1: Έχουμε ζωντανό, λέω.
0: Α, ζωντανό στο TikTok.
1: Ionion FM News.
0: TikTok.

0: Αείμνηστος ο Αντώνης Βαρδής. Έτσι σε αυτούς τους ρυθμούς θα πάμε σήμερα.
1: Και έχουμε
0: Γιώργο Νταλάρα έχουμε.
1: Και γραμμούλα επίσης.
0: Στην Ανατολή, στη Δύση. Τη γραμμούλα δεν ήρθε ακόμη.
1: Α, εγώ την είδα.
0: Την είδες, ε?
1: Η διεισόμαση.
0: Να τι έφτασε. Λοιπόν, για να δούμε η γραμμούλα που μας πάει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Χριστίνα.
0: Καλημέρα.
1: Στον
2: Αλκαίο.
0: Καλά.
2: Καλά είσαστε.
1: Καλά.
0: Καλούλια, εντάξει.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Να πούμε και, ναι.
1: Για να σε κάνουμε χαρούμενο το λέμε.
2: Χαρούμενο θα με κάνετε, είμαι χαρούμενος.
0: Είσαι χαρούμενος. Α, ναι.
2: Είμαι και λίγο ανήσυχος.
0: Γιατί?
2: Θα σας πω γιατί.
0: Ναι, για να ακούσουμε εδώ
2: τις μουσικές. Θα σας πω ένα μικρό ποιηματάκι που σας έγραψα.
0: Ναι, ναι, να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε.
2: Έχει τίτλο «Αδιφάγοι πολιτικάντιδες».
0: Όπου.
2: Εσείς πολιτικάντιδες, οι καλοβολεμένοι, που φτύνετε στον κόρφο σας σαν δείτε να σας μπαίνει στη μύτη κανας έξυπνος, καπάτσος με αξία, ποθείτε ουέ τον Έλληνα να ζει στην απαξία. Μα ακούστε μας, κουτόχορτο, εμείς εδώ δεν τρώμε. Εάν θέλουν τα γιογδίτικα συμφέροντα να τρώνε, εσείς ραγιαδοσκύβετε για να μαζόχτε ψήφους. Θα νιώστε της απόρριψης και άρνησης τους ήχους. Αφήστε μας να γιάσουμε. Μας κάνετε αλιάδα. Να γίνει πάλι πρότυπο απάντων η Ελλάδα. Να αρχίσουν να μας σέβονται σε όλη την Ευρώπη και να έχουν αποτέλεσμα των πολιτών οι κόποι. Αυτό ήταν το ποίημα.
0: Μικρό και ωραίο. Ευέλικτο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Αυτό που με ανησυχεί πολύ είναι τα τελευταία πολύ πρόσφατα γεγονότα, τα οποία το πρώτο άπτεται της κάρτας που θέλουμε, της ταυτότητας ηλεκτρονικής που θέλουμε να πάρουμε.
0: Της κάρτας.
2: Ναι, τι αυτή, την ταυτότητα, την ηλεκτρονική.
0: Α, την καινούρια, ναι.
2: Την καινούρια, ναι, ναι.
0: Ναι, εγώ δεν έχω τέτοια.
1: Δεν την έχουμε πάρει όλοι.
2: Παρακολούθησα την εκπομπή Καθαρές Κουβέντες του Open προχθές και συζητήθηκε το θέμα το ότι μέσω της κάρτας αυτής θα μπορούν να μας παρακολουθούν παντιοτρόπως, όπως συμβαίνει στην Κίνα. Δηλαδή, όπως ανέφεραν στην εκπομπή, πάνε να μας κάνουν και εδώ μια Κίνα νούμερο 2, της πλήρης παρακολούθησης.
0: Ποιοι πάνε να μας κάνουν, ο Μητσοτάκης δηλαδή?
2: Που κυβερνούν.
0: Ποιος, ναι, ο Μητσοτάκης.
2: Το...
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος μπορεί να το κάνει?
0: Ναι, ο Κούλης.
2: Ναι, ναι. Το κάνετε?
0: Ναι, δείχνει διαγωγή. Δείχνει...
2: Πηγαίνουμε λοιπόν, οδεύουμε όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή και αυτό με ανησύχησε πολύ, να γίνουμε Κίνα νούμερο 2. Να χάσουμε πλήρως την ελευθερία μας.
1: Το ανησυχητικό είναι το υποχρεωτικό της υπόθεσης. Διαφορετικά δεν θα ήταν ανησυχητικό. Εντάξει, επιλέγει κανείς τι θέλει.
2: Ναι. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να σας αναφέρω επίσης ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι όπως ανέφερε στο εξωτερικό σε μια συνέντευξή του ένας μελλοντολόγος ονόματι Όσκαρ Βιλάρη και έδειξε στοιχεία φωτογραφικά, δεν αρκεί, δεν χρειάζονται πλέον να σου τοποθετήσουν στο σώμα σου ένα τσιπ, αυτός ο φόβος που υπήρχε και που φώναζαν πολύ, δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα γι' αυτό πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός έδωσε το χέρι του στην δημοσιογράφο, είπε «Σε χαιρετώ, πιάσε μου το χέρι».
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το χέρι. Αυτή τη στιγμή της λέει «Μετέφερα στο χέρι σου μικροτσιπ, ένα μεγάλο αριθμό από μικροτσιπ, τα οποία είναι πολύ μικρά, είναι προϊόντα νανοτεχνολογίας, είναι στο μέγεθος ενός τετάρτου της τρίχας της ανθρώπινης, μπορείτε να τα δείτε με ένα μεγεθυντικό φακό».
0: Νομίζω ότι το είδα το γενικό το ρεπορτάζ που αναφέρεις Αλκαί, νομίζω ότι το είδα στο Open, λοιπόν, ναι. Μια δικηγόρος αναφέρθηκε έτσι. Μπράβο. Διεξοδικά. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, τι να σου πω.
1: Μα τα έχουν ήδη γίνει.
2: Η τεχνολογία είναι ήδη, υπάρχει ήδη, ο άνθρωπος χτύπησε κόδωνα κινδύνου, διότι με τα μικροτσίπ αυτά παρακολουθούν όλο σας τον οργανισμό ιατρικά και στέλνουν δεδομένα και παρακολουθούν που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Πάλι μιλάμε για καθεστώς ανελευθερίας. Και μάλιστα το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι για να φύγουν, αυτά μένουν περίπου, λέει, μια εβδομάδα, ίσως λίγο παραπάνω στα χέρια, και μετά πέφτουν. Για να φύγουν τελείως πρέπει να πλένουμε, λέει, επί 15 λεπτά τα χέρια μας.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν,
1: όταν το θέμα είναι ποιος θα τα χρησιμοποιεί, αυτό είναι. Ποιος θα χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία.
2: Είναι ποιος, ναι, ποια είναι η ποιότητα των ανθρώπων που τα χρησιμοποιεί, διότι και το μαχαίρι το χρησιμοποιεί για να κόψουμε την τροφή μας, να κάνουμε διάφορες δουλειές. Αλλά μπορούμε να το βάλουμε και στην κοιλιά ενός ανθρώπου.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Είναι ποιος το ακεί, η ποιότητα, δηλαδή ποιους ανθρώπους επιλέγουμε να ελέγχουν τη ζωή μας. Ποιους ανθρώπους επιλέγουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Και τους βάζουμε να κυβερνάνε μια χώρα.
0: Είναι καινούργιες καταστάσεις αυτές. Πιστεύω ότι θα λυθούν. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορέσει να πάει πέρα-πέρα.
1: Όχι, δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη μέρα με τη μέρα γιγαντώνεται. Δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Και μάλιστα ακόμα και από αυτούς που την χρησιμοποιούν.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μηχανές που αναπαράγονται σε άπειρους αριθμούς, δημιουργούν δικές τους γλώσσες και επικοινωνούν και δεν μπορούμε να τις γνωρίσουμε. Όταν πάει ο δημιουργός της να τις σταματήσουν, το απαγορεύει. Και υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες προεκτάσεις που να μην τις αναφέρουμε σήμερα, γιατί είναι τρομακτικές.
1: Δυστυχώς.
0: Έχουμε κάνει μία αρχή, εδώ είμαστε. Ο Θεός να μας έχει καλά, να μιλάμε ελεύθερα, όσο μπορούμε ελεύθερα βέβαια, όχι πολύ ελεύθερα.
1: Ναι,
0: όχι πάρα πολύ, μην το ξεφυλίζουμε.
2: Εγώ προσωπικά να σας πω, δεν στενοχωριέμαι.
1: Γιατί?
2: Και δεν ανησυχώ, διότι πιστεύω στο Χριστό.
0: Α.
1: Δηλαδή στην ελπίδα.
2: Είναι η μόνη ελπίδα. Όχι στην ελπίδα, στη μόνη ελπίδα. Πιστεύω στο Χριστό. Τίποτα άλλο δεν λέω. Να έχετε μια καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Και...
0: Φιλιά πολλά στον Αλκαίο. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, στην Ανατολή, στη Δύση, το φάγαμε. Ξαναρχόμαστε με αυτό.

0: σε μια επανεκτέλεση βέβαια.
1: Ναύτης βγήκε στη στεριά.
0: Βγήκε. Έλα. Έτσι θέλω να το πάμε.

0: σε ημίωρο.
1: Έλα.
0: Ναι, φτάσαμε στο ημίωρο. Και ξαναρχόμαστε, παιδιά.
1: Πολύ σύντομα.
0: Δρυμύτερη. Δημήτρη.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: Babylonian FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, παιδιά, ξαναγυρίσαμε.
2: Γυρίσαμε, είμαστε εδώ και σου έχω ερώτημα.
1: Έλα, τι.
2: Μετά, αφού παρουσιάσεις το τραγούδι.
1: Α, το πάμε ξανά στα θαύματα.
2: Α,
1: είναι.
2: Α, τι ωραίο τραγούδι.
1: Με τη φωτική δάρα είπαμε δεύτερες εκτελέσεις αυτές σήμερα.
2: Ωραία, λοιπόν, αυτό το αφιερώνω στη θεία μου την Κατερίνα από το Νιοχώρι.
1: Έλα, ρε.
2: Ναι, και την αγαπώ πολύ.
1: Στη θεία την Κατερίνα, λοιπόν.
2: Φιλάκια, λοιπόν.
1: Ωραία. Παιδεία παίζει πάντα η Ionian FM.
2: Στο
1: φίλο μου το Θανάση, έτσι. Το Θανάση, τον πιλότο μας που
2: ναι,
1: από πού πήρε, από Σεούλ.
2: Ναι.
1: Από Σεούλ.
2: Κορέα.
1: Κορέα. Γεια σου, Θανάση. Έχει πανηγύρι αύριο. Στη Λυγιά.
2: Έχω και συγγένεια και με το θείο το Δημήτρη το Λευκαδίτη, ναι. Επειδή ρωτάει.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Θείος μου.
1: Ο Θανάσης.
2: Ναι.
1: Α, ωραία. Άρα, παιδιά.
2: Αγαπημένος θείος.

0: Χρήστος από το Radio Ellen. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα και Δημήτρη. Κοντά σας και σήμερα απολαμβάνουμε το ωραίο πρόγραμμά σας. Την αγάπη μας σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Radio Ellen. Ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σας, Χρήστο.
0: Την αγάπη μας και τη δική μας αγάπη. Και ο Ηλίας εδώ μας γράφει και από το Ελσίνκι. Ξέρω το γιατί είναι πολλά αυτά. Είναι και κατάλληλα μερικά.

0: Μας γράφει ο Ηλίας.
1: Τι μας γράφει, έχω περιέργεια.
0: Όχι τα δικά του, με την καλή έννοια.
1: Την
0: καλή έννοια. Λοιπόν. Καλημέρα λέει και από Ελσίνκη που σήμερα μοιάζει με νύφη. Όχι το ίδιο όμορφο, αλλά εξίσου υγρό. Λοιπόν, και μπαίνει στην ουσία, φεύγει από τη συνουσία. Διαβάζοντας τη διάρκεια της εβδομάδας διάφορα site και ακούγοντας διάφορες αναλύσεις επί αναλύσεων από αναλυτές διαφόρων ειδών και νοημοσύνης, μου ήρθε στη σκέψη αυτό που είχε πει ο πρόεδρος της Κένια, Γιόμο Κενιάτα. Η ημερομηνία γέννησης άγνωστη, απεβίωσε 22 Αυγούστου του 1978. Όταν ήρθαν οι Ιεραπόστολοι είχαν τη βίβλο λέει και εμείς, είπε ο Κενιάτα, είχαν τη βίβλο και εμείς τη γη. Μας έμαθαν να προσευχόμαστε με τα μάτια κλειστά. Όταν τα ανοίξαμε, εμείς είχαμε τη βίβλο και αυτή τη γη. Γιόμο Κενιάτα. Πες μας κι άλλα.

0: Και βέβαια συμπληρώνει εδώ ότι δεν ξέρω αν τα λόγια του Κενιάτα συμβαδίζουν με τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά πήγε η σκέψη μου αντί βιβλίο, αντί βίβλο φωτοβολταϊκά. Να ήταν μόνο αυτά.
1: Καλά.
0: Ηλία μου καλέ. Πάμε στον Μπάση. Δημήτρης Μπάσης. Αστραφώτα, ναι.
1: Μπράβο, ρίξτε.
0: Είναι και αυτό έτσι επανεκτέλεση.
1: Έμεινε ξεκρέμαστη μία ερώτηση.
0: Έλα.
1: Ποιος είναι στο, μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο νομό μας?
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, είναι η είδηση, ο Μητροπολίτης Ηλίας και ο Λένης, ο Αθανάσιος.
0: Α, ο Αθανάσιος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία σύμπραξη Εκκλησίας και Αντικαρκινικής Δράσης, πολύ σημαντική.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μεταξύ άλλων, είπε ο Μητροπολίτης, στον αγώνα κατά του καρκίνου κανείς δεν περισσεύει. Και κυρίως κανένας ασθενής δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.
0: Πολύ
1: σωστός. Εκκλησία οφείλει να βρίσκεται εκεί όπου δοκιμάζεται ο άνθρωπος.

0: πάντως ότι μέσα στα χρόνια που πέρασαν με την εκπομπή αυτή και με την τεχνολογία που εξελίσσεται, τέλος πάντων έτσι όπως εξελίσσεται, διαφοροποιούνται και οι εκπομπές. Γιατί δεν είναι μόνο οι γραμμές τηλεφωνικές που βγαίνουν στον αέρα. Μέσα από το TikTok τώρα, ο Θανάσης από τη Σεούλ,
1: ναι,
0: σκεφτείτε τώρα.
1: Ναι, είναι σύνδεση.
0: Ή από το Facebook ή από τους άλλους, από τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Κοινωνικά, τέλος πάντων. Επιτελούν ένα καλό σκοπό, αλλά έχουν και άλλους κακούς. Εδώ ένα τραγουδάκι για το ακροατήριό μας, τους ερωτευμένους, μέσα και έξω από την Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πως τα βλέπει ένας ερωτευμένος. Είναι ο ύμνος στον έρωτα αυτό το τραγούδι, με τον Γιώργο Νταλάρα, «Καράβια στη στεριά». Για ακούστε σας παρακαλώ.

0: Σκεφτείτε τι κατά κέφαλα έχει φάει ο άνθρωπος.
1: Από την Κρήτη να φτιάνει σαν θυπομοτινή.
0: Και η καλή φωνή εδώ της εκπομπής μας.
2: Ο καλά τώρα.
0: Ναι. Εμείς εδώ οι βραχνοκόκορες.
2: Λιβάνι.
0: Η Όνιον

0: Γι' αυτό και εμείς θα πάμε βαρκάδα και αγκαλίτσα, παιδες μου. Με τον Παντελή Αμπατζή. 2-6-23-0-42-100. Για να τα λέμε.
1: Και ζωντανά η Union FM News στο TikTok.

0: και να μην έχει τόση υγρασία, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία γραμμούλα να δούμε πού μας πάει η γραμμή αυτή. Καλημέρα.
1: Μόνο Σίδνεϊ.
0: Γεια σου πατριώτη, Τόνι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Κάντε ένα καλό νέο από εκεί.
1: Από εκεί όλα καλά είναι.
0: Α, ναι. Ποδοσφαιρικά τίποτα.
1: Και αυτά πήγαμε πολύ ωραία.
0: Μπράβο σας.
1: Και δεν είμαι αυτό, αλλά χάρηκα για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, πράγματι. Μόνο ναι. Πάω και έτσι
1: αφού
0: την...
1: Αφού πολλοί Έλληνες δεν το είπανε.

0: Και να μην έχει τόση υγρασία, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία γραμμούλα να δούμε πού μας πάει η γραμμή αυτή. Καλημέρα.
1: Μόνο Σίδνεϊ.
0: Γεια σου πατριώτη, Τόνι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Κάντε ένα καλό νέο από εκεί.
1: Από εκεί όλα καλά είναι.
0: Α, ναι. Ποδοσφαιρικά τίποτα.
1: Και αυτά πήγαμε πολύ ωραία.
0: Μπράβο σας.
1: Α, και δεν είμαι αυτό, αλλά χάρηκα για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, πράγματι. Μόνο ναι. Πάω και έτσι την...
1: Αφού πολλοί Έλληνες δεν το είπανε.
0: Εγώ πάντα είμαι με τις ομάδες.
1: Δεν το χάρηκα.
0: Βέβαια το χαιρόμαστε.
2: Γι' αυτό πάμε, ναι.
1: Γι' αυτό πάμε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Και μας στένε πάντα οι άλλοι.
0: Να το πεις στην ευτυχία, πες το αυτό. Η οποία όταν παίζουν εκτός από τον Παναθηναϊκό, όλες οι άλλες, ειδικά ο Ολυμπιακός, είναι κατά, είναι με την άλλη ομάδα, την ξένη.
2: Όχι.
0: Εμείς είμαστε με τον Παναθηναϊκό όταν παίζει στην Ευρώπη.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και το απέδειξε το Μέγκα, έτσι. Και για την ΑΕΚ. Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, χαιρετάμε όλους τους φίλους.

0: Ομάδα την ξένη.
1: Όχι.
0: Εμείς είμαστε με, τον Παναθηναϊκό όταν παίζει στην Ευρώπη.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Και το απέδειξε το Μέγκα, έτσι. Και για την ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: βέβαια, βέβαια.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, χαιρετάμε όλους τους φίλους. Από το Μιχάλη μας, το Διονύση, τους Μακρινούς.
0: Τα καλύτερα παιδιά.
2: Το Αποστόλη μας εδώ και όλο το σύνη που ακούνε, τον Ντένι. Την Κυρασούλα και τις δυο, την ευτυχία ζωή με τα τραγουδάκια της, τα ωραία που μας είπε χθες το βράδυ στο πρόγραμμα.
0: Αλήθεια, Γιάννενα.
2: Απίθανη παιδιά.
0: Μπράβο της.
2: Μας προερχόμουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν εγκαιρενόμαστε.
0: Μα δεν πήγαινες προς τα Κύθηρα εσύ ρε Αντώνη, δεν πήγαινες προς τα Ιωάννινα, πήγαινες προς τα Κύθηρα.
2: Στα Ιωάννια πήγα πάνω από 10 φορές.
0: Α, ναι. Είχε και εκεί πουλάκια.
2: Όχι, πήγαινε στην Γκόνιτσα.
0: Α, αλλά σεισμό δεν έκανε εκεί νομίζω. Ενώ στα Κύθηρα δεν έμεινε όρθιο τίποτα που πήγες.
2: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί ρε.
2: Γιατί έχει το καλύτερο γεφύρι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και μου το στείλανε, ναι, είναι ο ανιψιός μου, η ανιψιάς ο άντρας από εκεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Αν θυμάσαι τον Αύγουστο που είχα έρθει το 2006,
0: ναι.
2: Είχαμε βάφτιση το γιο του.
0: Μπράβο, ναι. Βέβαια. Ωραία, ναι, χρόνια.
2: Είχαμε πάει 2-3 φορές.
0: Περάσαν, ναι. 20 χρόνια ρε εσύ, να πούμε, τι έγινε.
2: Πολύ
0: τώρα.
2: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Κοντεύουν, όχι και 20 ή 17.
0: 17, ναι, τέλος πάντων. Μην τρώμε 3 χρόνια.
2: Τι Γιάννης, τι Γιάννη.
0: Ναι.
2: Πού μπορούμε να πούμε το Ιόνιο αλλού που είπετε, δεν κατάλαβα. Δεν.
1: Α, είναι στο TikTok, μια εφαρμογή. Είναι σαν το Facebook ένα πράγμα, καμία σχέση, αλλά ναι. Είναι μια εφαρμογή που πρέπει να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο για να μπορεί κανείς να βλέπει.
0: Εντάξει, όχι, βλέπει κιόλα. Βλέπει τη Χριστίνα, βλέπει βασικά. Εγώ είμαι στο άλλο στούντιο από εδώ.
1: Ναι, μπορούμε να γυρίσουμε και σε σένα.
0: Ναι, δεν θέλω. Εγώ είμαι κατά της εικόνας. Όχι, δεν μ' αρέσει η εικόνα στο ραδιόφωνο. Δεν μ' αρέσει. Το ραδιόφωνο είναι ήχος, δεν είναι εικόνα. Όπως και να το κάνουμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι γοητεία, είναι φαντασία. Τη σκοτώνει τη φαντασία με την εικόνα.
2: Ωραία, έχεις πολλά τραγουδάκια, ωραία.
0: Ναι, ωραία. Βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Βεβαίως, Αντώνη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
2: Σε καλό υπόλοιπο.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ εκεί.
1: Καλή ακρόαση.
0: Καλό βράδυ, Αντώνη.
2: Χαιρετέ εδώ πέρα στον Αποστόλη με τα ωραία του.
0: Βεβαίως. Έτσι.
2: Χάρισε τραγούδι αυτό το βράδυ, άστο να πάει.
0: Ναι, τι είχε εξασαλώσει, ε. Άρα, Αποστόλη.
2: Έκανε 5-6 ώρες.
0: Ναι, ήταν καταναγκαστικά έργα. Ναι. Μήπως τον είχε δέσει ο Κούλης από καμιά λυσίδα.
1: Γεια σου.
0: Φιλάκια. Χαιρετούμε. Εδώ που πάμε. Εδώ, ναι.
3: Μερεμόνι,
0: κάτω. Πού?
3: Μερεμόνι, κάτω, Σπάρτη.
0: Σπάρτη.
3: Μερεμόνι.
1: Α,
0: Μελβούρνη, έτσι. Τι θόρυβος είναι εκεί, τι γίνεται, τι βαβούρα είναι αυτή.
4: Και τώρα μιλάτε.
3: Είμαι Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο μου, αλλά...
1: Μπορείτε να απομονώσετε λίγο τον ήχο
0: κάπου. Κάτι ακούμε εκεί πέρα, κάτι πανηγύρι γίνεται, τι γίνεται εκεί.
1: Καφέ είναι.
0: Πράσινο είναι.
1: Ναι,
0: ο Γιωργάκης.
1: Μελβούρνη, έχω συγγενείς.
0: Μελβούρνη, Ράδιο Σπάρτη. Έλα.
3: Ναι, εγώ σας έχω καιρό.
1: Λίγο καλύτερα, όχι καθαρά.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε στον αέρα στο Ράδιο Σπάρτη. Ωραία. Ωραία, Γιωργάκη μου. Στην Ελλάδα, πότε θα έρθεις, ρε εσύ, Γιώργο.
1: Άστο να μιλήσει λίγο.
3: Κάθε μου, όποτε μπορώ.
0: Α, στη Σπάρτη θα πας.
3: Ναι, στη Σπάρτη εκεί. Θα το κερδίσω το αγώνα να το
0: κάνω. Ωραία, θα περάσει από εδώ άμα πας στη Σπάρτη. Θα βρεθούμε. Ερχόμαστε κι εμείς, δηλαδή, στη Σπάρτη. Δεν είναι και μακριά. Ναι.
3: Ναι, τα σώτερα την Σπάρτη και στο Αποστόλη, το φίλο μου, τον Αποστόλη.
0: Ωραία.
3: Που τον έκανα να ρωτάς όλη την ώρα. Δηλαδή, η δουλειά σαν τον Λέντο Κούσκο και σαν το ακροτήριο.

0: Πολύ ωραία, Γιωργάκη μου.
1: Πολύ.
0: Φιλάκια στο Γιωργάκη μας. Ράδιο Σπάρτη. Στον αέρα, βεβαίως.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Φιλάκια, Γιώργο μου. Φιλάκια. Λοιπόν, Ράδιο Σπάρτη στη Μελβούρνη. Εδώ πάμε σε ένα τραγούδι με τον Σωτήρη Μπαμπατζάνη. Λέει εδώ, μη με ρωτάς αν σ' αγαπώ.

0: λέγεται αυτός που τραγουδάει.
1: Στο βιβλίο θα γραφτεί αυτό.
0: Ρώτησα το γείτονα γιατί δεν λαλεί ο κόκορας στα πρωινά. Μου είπε ότι ενοχλούσε τους γείτονες και τον έσφαξε. Τα γράφει ο Ηλίας αυτά. Ηθικό δίδαγμα. Όποιος προσπαθεί στην Ελλάδα να ξυπνήσει τον κόσμο, θανατώνεται. Μην τα λες εμάς. Ηλία, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
1: Έχω τα λόγια μου.
2: Σωστός όμως. Πολύ.
0: Πολύ, ναι.
2: Στόχο.
0: Είμαστε κοντά στη μία, ε. Έχει υπόψη σου.
2: Μία, ε. Υπάρχει μια εκδήλωση για απόψε.
0: Α, για βέστη,
2: στο κάστρο.
0: Στο
2: έτσι.
0: Κάστρο, ναι.
2: Με τη Φιλαρμονική Λεχενών, ο Ορφεύς.
0: Α.
2: Και είναι δωρεάν.
0: Ναι.
2: Στις 9.30 λοιπόν στο κάστρο Χλεμούτσι. Σήμερα.
0: Α, στο Φλούριο δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Στα πλαίσια του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ και με το Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, της
0: Εκδηλωτάνωσης. Πολύ ωραία. Λίγο από την αλήθεια μας με την Πίτσα Παπαδοπούλου, γιατί θα πάμε στο άκουσμα της ώρας και στα διαφημιστικά των μία και θα έρθουμε φτιαγμένοι με ένα καφεδάκι. Στέβα να μου το φτιάξουνε για την επόμενη ώρα. Η Onion FM πάντα, τα παιδιά παίζει.

0: Τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM.
12: Να μας πάρεις μακριά.
13: Λοιπόν, γυρίζουμε, παιδιά μου. Άλλη μια ωρούλα μαζί. Κάθε Σάββατο γίνεται αυτό, 12 με 2. Χριστίνα Λευκαδίτη και Δημήτρης Κολόκας στα μικρόφωνα.

0: ξύπνησα.
1: Δεν το δοκιμάσαι ακόμη.
0: Μόναχα ποτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ ο Ηλίας. Για δεν ξέρω ποιο τραγούδι λέει. Λέει αυτά τα τραγούδια ετοιμαστώ στείλε πριν από το διαφημιστικό.
2: Ναι.
1: Αυτά τα τραγούδια λέει στα νιάτα μου τα χορεύαμε εξαπλωμένη. Μόνοι σα ή πολύ. Δεν μας το διευκρινίσατε.
2: Γελάω από μέσα μου.

0: Τόλης Βασκόπουλος, Μαύρα Μάτια και μία διασκευή του Ετοιμάζω Ταξίδι με τον Γιώργο Γιαννιά. Ωραία διασκευή.
1: Αυτή μου αρέσει.
0: Ναι, ωραία διασκευή, πράγματι.

0: Ωραία το πήγε ο Γιαννιάς το τραγούδι. Μοναχά για παρατί σου. Σήμερα σας παίζουμε διάφορα και, του και οι γραμμούλες μας χτυπάνε. Ποιος είναι εδώ τώρα, για να δούμε.
1: Για να δούμε.
2: Καλημέρα.
1: Η κυρία Ευτυχία.
0: Μποντζόρνο.
2: Μποντζόρνο, come state, bene.
0: Non c'è male, non c'è male.
1: Εγώ πότε θα μάθω που μου αρέσουν τόσο πολύ τα ιταλικά. Πολύ μελωδικά.
0: Ιωάννινα λοιπόν.
2: Τι κάνετε παιδιά?
0: Καλά, καλά.
1: Ωραία.
0: Μάθαμε χθες.
2: Έχω δύο Σάββατα δεν βγήκα καθόλου.
1: Ακούσατε, έχετε και φανατικούς, ακούσατε πριν.
0: Ξεσαλώσατε λέει.
2: Δεν άκουσα τίποτα γιατί... Μαγείρευα και ο πορφητήρας μου με κούφανε.
1: Από την Αυστραλία.
0: Από την Αυστραλία, ναι. Λέει, ξεσαλώσατε λέει εκεί πέρα. Τραγουδάγατε λέει, κανένα εξάωρο.
2: Είπε κανείς το όνομά μου.
1: Βεβαίως.
0: Να είναι
2: καλά, να είναι καλά, γιατί είναι λίγο δύσκολο το όνομά μου.
0: Ναι, τι δύσκολο, μια χαρά όνομα είναι. Σιγά
2: τώρα. Τώρα τι κάνετε, για πέστε μου να θέλετε κανένα τραγουδάκι.
1: Θέλουμε, θέλουμε.
0: Για τώρα να μας φτιάξετε, γιατί κάνει ζέστη, έχουμε τρελαθεί στη ζέστη.
2: Στη ζέστη δεν υποφέρετε.
0: Στην υγρασία, ναι, ναι.
1: Κάτι
2: δεν
1: δροσιστικό.
2: Υποφέρετε, εγώ παρακαλώ, Θεέ μου, πότε θα έρθετε το κρύο.
0: Δροσίστε μας με κανένα δημοτικό, κανένα έτσι γρήγορο, κανένα,
2: ένα
0: ξέρετε.
2: Παλιό, εσείς. Ένα παλιό.
0: Ναι, παλιό.
2: Ναι. Γιατί να φύγω από το χωριό.
0: Ένα παλιοδημοτικό.
2: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Για πάμε.

0: είστε καλά. Σας ευχαριστώ που μας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς ωραία τα λέτε, ωραία τα τραγουδάτε.
0: Έτσι είναι. Εδώ κανείς δεν μου μιλάει.
2: Γιατί?
1: Α, ναι.
2: Α, δεν πάμε καλά. Θα τους καταγγείλουμε.
0: Ναι, έτσι είναι. Στο χωριό κάποιος μιλούσε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε εμείς.
2: Ορίστε, η κυρία Ευτυχία.
0: Καλή συνέχεια και σε χαιρετώ όλους. Τα ονόματα τα λέτε εσείς.
1: Ναι, φιλιά πολλά. Φιλιά και
0: από μένα.
2: Κυρία Ευτυχία μου, χαιρετούμε τα Ιωάννινα. Και εδώ μπήκε και η Πάτρα, λέει, στο παιχνίδι. Λέει, αφού τραγουδάνε, λέει, όλοι, γιατί δεν με τραγουδάω κι εγώ. Μου στέλνει η Νατάσα, λέει, να βάλω η Νατάσα Ηλιακοπούλου, να βάλω, λέει, το τραγούδι της.
1: Ναι,
2: το καινούριο, το πώς να σου το πω.
1: Ναι,
2: λοιπόν, για πάμε.
1: Έχει ήδη γίνει γνωστό.
2: Ναι, εννοείται.
3: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Λιακοπούλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Ionion FM 95,1.

0: πίσω δεν γυρνάω.
1: Και μια γραμμούλα εδώ επάνω στη Νατάσα.
2: Για να δούμε.
1: Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
1: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε και στην παιδική χαρά?
1: Εντάξει, τώρα τα κουβαδάκια μας έχουμε πάρει. Τα κουβαδάκια μας έχουμε πάει παραπέρα. Φτιάχνουμε σπιτάκια στην άμμο. Σαν τον Κούλι. Ωραία.
3: Λοιπόν, ήρθε από το Μαντρί καινούριο μήνυμα.
2: Α.
1: Έλα ρε.
3: Ναι, ναι.
2: Έχει ακόμα, εγώ πρόβατα, γιατί τα μισά έχουν χαθεί. Έχουν εξαφανιστεί.
3: Προσέχει πάρα πολύ.
1: Γίδια δηλαδή θες να πεις. Γίδια.
2: Γίδια και πρόβατα.
1: Γίδια.
3: Λοιπόν, το ποίημα της σήμερα έχει τίτλο «Καράβι η χώρα μας».
1: Α.
3: Καράβι η χώρα μας σε πέλαγος προβλημάτων. Φουρτουνιασμένη η θάλασσα και κλειδονίζεται εν μέσω των κυμάτων. Οι καπιτάνοι αλλάζανε. Κάποιος για να το πάει σε λιμάνι. Μα άνεμοι διαβόλοι φύσαγαν από παντού. Σιρήνες, κύκλοπες, τρέχει μα πουθενά δεν φτάνει. Τώρα το πλήρωμα σε απελπισία. Χρόνια έχει υποσχέσεις, ψέματα χορτάσει. Ανάμεσα από τους αξιωματικούς του τώρα, ώρα να διαλέξει ποιος έντιμα και σίγουρα στεριά θα πιάσει τελικά. Αυτό από την Ανίτη σήμερα.
1: Πολύ ωραία και η Ανίτη.
3: Έκανε πολύ όμορφη παρομοίωση.
2: Ναι. Και την ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας χαιρόμαστε και που σας ακούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Χαιρετούμε τον
1: Αλκαίο, βεβαίως. Φιλιά πολλά. Πάμε στην Ιρωσαία. Ξέρετε, σήμερα το πρόγραμμά μας, τα τραγούδια, είναι ένα και ένα. Ακριβώς ένα και ένα όμως.
2: Για χατήρι σου.
1: Για χατήρι σου, με την Ιρωσαία, σε μια επανεκτέλεση του 2016.

0: ποτέ για να κρυφτώ.
1: Είπαμε τα ωραία τραγουδιά δεν στέκουν πολύ. Στον αέρα έχει φάουλ. Ένα φάουλ με τηλέφωνο. Ποιος είναι εδώ?
2: Πάμε.
3: Είναι από το Τζάντε.
2: Τζάντε.
3: Το κάστρο βλέπετε τι, το Ιόνιο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έχει τόση υγρασία που δεν φαινόταν η Ζάκυνθος καθόλου.
2: Ούτε Κεφαλονιά εχθές.
1: Ούτε Κεφαλονιά. Δηλαδή η Ζάκυνθος λίγο φαινόταν, η Κεφαλονιά καθόλου.
3: Καλά μου ήρθατε.
2: Καλά μου.
1: Καλύτερα δεν γίνεται.
2: Εσείς?
3: Καλύτερα. Ρε Δημήτρη, γιατί μου τα λες τα άσπρο μαύρο και το μαύρο.
1: Έχει πιο άσπρο μαύρο.
3: Χειρότερα δεν γίνεται.
1: Α, χειρότερα δεν γίνεται, ναι.
2: Σωστή.
3: Θυμάστε με τον Μπαρμπαντρέα το μακαρίτι μας.
1: Ναι, ναι. Ναι.
3: Του έλεγα Μπαρμπαντρέα, μαύρη είναι νύχτα στα βουνά. Και τώρα είναι Παναγία.
1: Μαύρη Σαγκαλιακούδα είναι τώρα.
3: Άκουσα τον κύριο Αλκαίο.
1: Ναι.
3: Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος.
2: Δεν είναι.
1: Ναι.
3: Τι να σας πω, Τι μυαλό είναι αυτό, Διονύσης Σολωμός.
1: Διονύσης Σολωμός, ναι, καλό, καλό.
3: Έχετε πολλούς χαιρετισμούς.
1: Θα τους το κολλήσουμε.
3: Ναι, βεβαίως του πρέπει, γιατί αυτό είναι μυαλό.
2: Βέβαια.
3: Εγώ έχω ένα μυαλό, αλλά είναι τραλαλά το μυαλό μου. Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα πολλά σε όλη τη ραδιοπαρέα από το Λεβέντι μας, την κολόνα της παρέας μας, το Μιχάλη μας.
1: Είναι καλά ο Μιχάλης, έτσι.
3: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, μπράβο, μπράβο.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να χαιρετήσω πάλι την οικογένεια του Μιχάλη μας, οικογενειακός όλους, το Σώτο μας, τον Ηλία το Χρυσόστομο, εγώ
1: καλά.
3: Θέλω να βγάνω επίθετα. Ναι, Ηλία, εσύ ό,τι και να λες από αυτού δεν πέφτουν πρόστιμα. Εδώ πρέπει να ρωτάμε πού πάμε.
1: Δεν κατάλαβες,
3: τώρα.
1: Και από εκεί να μιλάει πάλι πέφτουν πρόστιμα.
3: Μωρέ, πέφτουν προς εσέ.
1: Ναι, προς εδώ.
3: Ο Ηλίας όμως δεν παίρνει πρόστιμα.
1: Εδώ είναι, έχουμε δημοκρατία.
2: Ο Ηλίας είναι πολύ μακριά.
1: Εδώ έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας. Όπως λέει και το σποτάκι, το σχετικό.
3: Όπως λέει και το σποτάκι μας.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το νιόνιο μας στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου οικογενειακό και στο Δήμαρχο. Την Ελευθερία τη γλυκιά μου φίλη από την ΑΦΠΑΚ.
1: Στο δήμαρχό του. Ναι.
3: Στο δήμαρχό του, ναι. Λεβέντης και με έργα. Αν θέλετε να σας στείλουμε λίγα έργα και από τη Ζάκυνθο.
1: Όχι, ευχαριστούμε.
2: Έργα και ημέρες.
3: Δεν θα πάρω, λέει. Δεν θα πάρω. Ναι, τα ιδιωτικοποιούν. Να μη μας ιδιωτικοποιήσει το νερό, γιατί πληρώνουμε.
1: Αυτό
3: πότε
1: δεν το κάνει ο δήμαρχος. Το κάνουν άλλοι. Άλλοι το κάνουν.
3: Και...
2: Σούλα, πες ό,τι έγινε. Πες πώς έγινε.
3: Και μην ιδιωτικοποιήσουν το νερό.
2: Άστο αυτό τώρα.
3: Γιατί είναι δραματική κατάσταση.
2: Πάμε για άλλα.
3: Θέλω 60 ευρώ το δίμηνο στο νερό ένα άτομο. Πληρώνουμε τα κέρατά μου.
1: Τα κέρατά σας.
3: Με συγχωρείτε.
1: Ναι.
3: Δεν τα έχω, αλλά μπορεί να τα βάλω στα 100. Λοιπόν, τον Ηλία τον είπαμε, το Σώτο μας τον είπαμε.
1: Όπου
3: μας ακούνε παιδιά, σε όλη τη γλυκιά μας ραδιοπαρέα, στην Αγγελικούλα μας, στην Ελένη από το Επιτάλιο. Και λέω θα κάνω την Ελένη τώρα.
1: Το Ελενάκι, ναι, βερνικά της παρατέταρτο περίπου.
3: Ναι. Λοιπόν, σας λατρεύουμε και άκουσα ποιος είχε να έρθει. Α, ο Αντώνης μας, ο Γκούσκος.
1: Ναι, ο Αντώνης, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
3: Την ωραία οικογένεια. Την αδερφούλα του εδώ πέρα, την πληγωμένη την Ιωάννα μας.
1: Την Ιωάννα, ναι.
3: Ναι, ναι. Α, σας άκουε παλιά, αλλά τώρα από όταν έτυχε το αυτό με το παιδί, σταμάτησε.
1: Ναι.
3: Την μαύρη, τη μάνα.
1: Το ξέρουμε.
3: Λοιπόν, την αγάπη μου στα νύπια μου στον πύργο, αύριο γιορτάζει και ο Αλέξανδρος, χρόνια πολλά. Στην οικογένεια Λιβανά και Λιμπέρι, στο Βρανά πάνω. Δημήτρη και Χριστινάκη μου. Επιθυμώ να έρθω, γιατί με το 2006 είχαμε έρθει, Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι. Μικρά κορίτσια ήσασταν.
3: Λοιπόν, πριν 20 χρόνια με τον Αντρέα.
1: Ναι.
3: Τον Τάκη στη Βάρδα, οικογενειακός εκεί πέρα.
2: Ελάτε λοιπόν.
3: Και κοίταξε να δεις, παιδιά, πότε ο ένας, πότε τόνα, πότε τ' άλλο. Δηλαδή η ακρίβεια μας έχουν βγάλει το πετσί μας. Και θέλω να πω και κάτι, συγγνώμη που τρώω την εκπομπή. Το λιμεναρχείο Κυλλίνης,
1: ναι,
3: τι ρόλο παίζει,
1: ναι,
3: τι, επίσημα θα το πω, οι Ρωμάν που έρχονται στη Ζάκυνθο και φεύγουν το βράδυ.
2: Ναι.
3: Ρημάξανε τη Ζάκυνθο την ημέρα του Αγίου.
1: Α, Ρωμάν, κατάλαβα.
2: Η Ρωμά.
1: Ναι.
3: Ρημάξανε τη Ζάκυνθο στα χωριά.
1: Α, έρχονται από εκεί για δουλειά και φεύγουν.
3: Και το βράδυ επιστρέφουν στα...
1: Α, δηλαδή δεν σας ειδοποιούν από τα πλοία ότι έρχονται.
2: Πολύ.
3: Τι κάνει. κάνει το λιμεναρχείο Ζακίνθου. Σα ρω που είμαι, ναι, γιατί είμαι αγράμματη, ναι, αλλά ναι, το μυαλό μου δουλεύει εδώ ξανά.
1: Μάλιστα, έχουν βρει, ναι, έχουν βάλει. Ναι, εντάξει.
3: Κάνουνε. Έδειξε το παντρέα πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τον Τάκη στη Βάρδα, οικογενειακό εκεί πέρα.
2: Ελάτε λοιπόν.
3: Και κοίταξε να δει, παιδιά, πότε ο ένα, πότε τόνα, πότε τ' άλλο. Δηλαδή η ακρίβεια μας έχουν βγάλει το πετσί μας. Και θέλω να πω και κάτι, συγγνώμη που τρώω την εκπομπή. Το λιμεναρχείο Κυλλίνης, ναι, τι ρόλο παίζει,
1: ναι,
3: τη επίσημα

0: να το πω, οι Ρωμάν που έρχονται στη Ζάκυνθο και φεύγουν το βράδυ.
1: Ναι.
2: Ποιοι έρχονται?
0: Ρημάξανε τη Ζάκυνθο την ημέρα του Αγίου.
2: Α, Ρωμάν, κατάλαβα.
1: Οι Ρωμά.
0: Ρημάξανε τη Ζάκυνθο στα χωριά.
2: Α, έρχονται από εκεί για δουλειά και φεύγουν.
0: Και το βράδυ επιστρέφουν στα.
2: Α, δηλαδή δεν σα ειδοποιούν από τα πλοία ότι έρχονται.
1: Πολύ.
0: Τι κάνει το λιμεναρχείο Ζακύνθου, σα ρόμ που είμαι, ναι. Γιατί είμαι αγράμματη, ναι, αλλά ναι. Το μυαλό μου δουλεύει εδώ ξανά.
2: Μάλιστα, έχουν βρει, ναι. Έχουν βάλει, ναι. Εντάξει.
0: Τι κάνουνε, έρχεται ναι, το πρωί και φεύγουν το βράδυ, αφού το πανηγύρι κάτω ήταν, λέει, Ρωμάν το πανηγύρι, το Ρωμάν.
2: Ρωμάν. Ρωμάν.
0: Λοιπόν, εύχομαι να είναι βοηθειά σα, ο Άγιος Διονύσιος, υγεία, την αγάπη μου, όπου ακούνε Ιόνιο.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε τη Ζάκυνθο, το τζάντε.
1: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά, φιλιά.
0: Η μία μου μεγάλη να έρθω, παιδιά, αλλά δεν έχω και αυτό.
1: Και εμεί επιθυμούμε να έρθουμε.
0: Αγάπη μου, όποτε θέλετε, το καλύβι μου.
2: Θα έρθουμε με του Ρωμάν.
1: Αγκαζέ.
2: Θα έρθουμε μαζί.
0: Δεν έχω να μου πάρουν. Ρε,
2: τι τραβάμε, ρε, παιδί μου.
0: Εντάξει, παίρνετε. Θέλετε, παιδάκια μου.
2: Ωραία, ωραία, κυρία Σουλά.
0: Φιλάκια,
2: φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε, χαιρετούμε.
0: Και συγγνώμη για το
2: φιλιά, τόνο. Φιλιά. Λοιπόν, η Ρωμάν. Εδώ είναι η Κατερίνα Κουρεντζή. Στο βρέχει πάλι απόψε. Εμείς εδώ είμαστε στο Ιόνιον FM. Στα παιδιά παίζει. Χριστίνα Λευκαδίδη και Δημήτρης Κολόκας στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 2 τις νύχτες 12 με 2 σε επανάληψη αυτούσια η εκπομπή μαζί με τις διαφημίσεις.
1: Τα τηλέφωνα τα είπες.
2: Τα τηλέφωνα.
1: 2-623-0-42-100.
2: Ναι, ναι.
1: Και ζωντανά στο TikTok Ιόνιον FM News.
2: Έλα, ακόμα. Έλα με το TikTok.
1: Λίγο ακόμα.

Κατερίνα Κουρεντζή. Α, βρέχει πάλι απόψε και στην Μεριλίντα θα περάσουμε. Έφυγες και εσύ για να μας οδηγήσει, μας οδηγήσει στο ημίωρο και στα διαφημιστικά τα τελευταία της εκπομπής.

0: Πάμε λοιπόν στο ημίωρο και μετά θα το πάρουμε αλλιώς, γιατί αν το πάμε έτσι θα βρούμε.
1: Πάρτα αλλιώς
0: για μετά. Τι έχεις?
1: Το τραγουδάκι.
0: Ποιο τραγουδάκι?
1: Το αλλιώς.
0: Το ξέρεις?
1: Αμέ, όλα τα ξέρω εγώ.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC. Diamonds
8: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Και πού πάμε τώρα, για να δούμε πού πάμε τώρα.
2: Μάζο.
3: Γερμανία.
1: Γερμανία.
3: Φραγκφούρτη, Φραγκφούρτη.
2: Τι κάνετε.
1: Το μύρισα λουκάνικα.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Φραγκφούρτη.
3: Καλημέρα, Χριστίνα μου, καλημέρα, Δημήτρη μου.
1: Τι κάνετε, συμπατριώτησα.
3: Από υγεία, καλά.
2: Μπράβο.
3: Ο καιρός μας έχει τρελάνει. Σήμερα έχουμε μόνο 15 βαθμούς και το βράδυ βάνει 8.
1: 25 έχετε.
3: Ναι. Έχω και τον Νίκο εδώ τώρα να μου κάνει παρέα.
1: Α, ωραία. Γεια σου, Νίκο. Τα λουκάνικα. Εμείς εδώ έχουμε 40.
3: Τι άλλα νέα, πώς φέρνατε εσείς?
1: Καλά, ζέστη πολύ και υγρασία πολύ και μας έχει στρίψει, ας πούμε, εδώ πέρα Δυτική Ελλάδα. Κόλαση.
3: Τι να κάνουμε. Ο Νίκος τώρα πίνει τα κονιάκ του
1: μεσημέρι. Πιούμε κονιάκ, θα πάρουμε φωτιά.
3: Χωρίς κονιάκ δεν ζει.
2: Θα τα καύσιμα.
1: Ναι, πήρα φωτιά τα καύσιμα.
3: Και έρχεται κάπου και με βλέπει μόνο τι να κάνει.
1: Ωραία. Έτσι.
3: Θέλει να έρθει στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, αλλά η γυναίκα του δεν θέλει να έρθει.
1: Α, γιατί μωρέ, παιδί μου.
3: Η γυναίκα του είναι από την Πρέβεζα.
1: Α, ωραία περιοχή.
2: Έχω πάει στην Πρέβεζα. Όμορφα.
3: Πρέβεζα, ένα χωριό, το λένε Λούρο, μου έχει πει.
1: Ναι, είναι η περιοχή γενικά ωραία, όμορφη. Αυτή η δυτική πλευρά της Ελλάδας είναι υπέροχη και τα νησιά της.
3: Και ο νομός Ηλίας είναι όμορφος και ο νομός Μεσσηνίας είναι όμορφος. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη.
1: Όμορφη είναι, αλλά...
2: Όμως εδώ κάνετε που την έχουν ρίξει.
1: Εγώ,
3: αν μπορούσα
1: τώρα
3: να περπατήσω, θα ήμουν κάθε μέρα στην Αθήνα και στην Ελλάδα και στην
1: Πάτρα. Και στη Βαλήρα,
3: Οπωσδήποτε.
1: Ναι.
3: Εσύ, Δημήτρη, με στεναχωρεί που ακούω τώρα ότι κάνουν, λέει, μετρό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν βάζουν αυτό το ωραίο το τρενάκι από την Αθήνα στην Καλαμάτα? Δεν υπάρχει.
1: Έλατε, είδατε.
3: Βλέπω μόνο στη φαντασία μου.
1: Ναι. Δυστυχώς πάει η Πελοπόννησος με τα τρένα, τέλος.
3: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν αυτοκίνητο να ταξιδέψουν και ηλικιωμένοι.
1: Δεν λειτουργεί τίποτα στη χώρα που θέλετε και τρένο τώρα.
2: Η χώρα δεν λειτουργεί, αλλά άμα βγει ο Σαμαράς θα το φτιάξει.
1: Άλλο αυτό.
2: Επειδή είναι από την Καλαμάτα.
1: Από την Καλαμάτα, ναι. Δεν έχει φτιάξει και λιγάκι.
2: Όχι. Έχει αλλάξει πρόσωπο τελώς.
3: Ο Τσίπρας, νομίζω.
1: Ο Τσίπρας.
2: Τσιπρρρρρ.
1: Ρε, τι τραβάμε κι εμείς.
3: Πάλι αυτή την εβδομάδα είχαμε πάλι δυσάρεστα. Κάθε εβδομάδα ακούμε ότι πεθαίνουν οι πιο καλοί άνθρωποι. Του θεάτρου, του κινηματογράφου.
1: Τι να πεις τώρα, τι να πεις.
2: Γιατί είναι πιο ευαίσθητοι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Ναι, τους λόγους δεν τους ξέρουμε. Δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικώς.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδιά μου.
1: Ναι.
3: Εχθές μίλησα και με τον Αποστόλη στην Αυστραλία.
1: Α, ναι.
3: Σας έχει συνδέσει. Πάρα πολλούς ακροατές έχετε και εδώ στη Γερμανία.
1: Ναι, το ξέρουμε.
3: Αλλά ντρέπονται να πάρουν την
1: ελευθερία. Δεν πειράζει.
2: Εμείς τους αγαπάμε.
3: Σας ακούνε.
1: Έτσι.
2: Και τους στέλνουμε τα φιλιά μας.
3: Μπράβο.
1: Και περιμένουμε και τα λουκάνικα, ειδικά από τη Φραγκφούρτη.
3: Πού είσαι, Χριστίνα, καταγωγή σου?
2: Η καταγωγή μου είναι μισή από την Ηλία, μισή από την Ήπειρο.
3: Α, ωραία,
2: και Τζουμέρκα.
1: Μιλάμε για συνδυασμό τώρα, έτσι.
3: Εδώ υπάρχουν πάρα πολλούς υπηρώτες.
1: Ναι.
3: Έχουν και σύλλογο.
1: Βέβαια, σύλλογο να μην έχουν. Βέβαια.
3: Ο Νίκος ρωτάει από ποιο μέρος λέει της Ηπείρου.
2: Αθαμάνιο, δίπλα από το Βουργαρέλι.
1: Το χωριό του Τσίπρα. Ρε παιδιά.
3: Εγώ έχω εδώ πέρα μία πολύ καλή φίλη. Είναι γιατρός στο επάγγελμα. Είναι από το... τα σύνορα της Αλβανίας, πώς το λένε, που έχει μια μεγάλη εκκλησία. Από πού είναι, μωρέ, η Πρόκου? Τέλος πάντων, η Γερμανία έχει πάρα πολλούς υπηρώτες.
1: Ναι.
2: Να σας πω, μην κλείσετε μετά όταν βγείτε από τον αέρα. Να αφήσετε το τηλέφωνο να θέλω επαφή με τους συλλόγους εκεί, τους υπηρώτικους.
3: Εντάξει, δεν κλείνω.
2: Να μας αφήσετε τηλέφωνο, ωραία, να επικοινωνήσουμε.
1: Θα σηκώσει εσύ το τηλέφωνο. Θα
3: σηκώσει
1: το τηλέφωνο τώρα εκεί.
2: Ναι, το σηκώνω.
1: Η γραμμή, ποια γραμμή είναι, η ένα. Η ένα γραμμή. Σηκώνει την ένα γραμμή. Είναι αυτό το τηλέφωνο, αυτό εδώ. Αυτό.
2: Από εκεί,
1: Αυτό του τύπου το τηλέφωνο.
2: Εντάξει.
1: Το σηκώνει από εκεί και μετά το κλείνω εγώ.
2: Ωραία, το σήκωσε.
1: Έτσι, το σήκωσε. Ωραία. Κλείνω εγώ από εδώ. Κλείνω εγώ από εδώ, κυρία Ιωάννα μου. Λοιπόν, αφήνουμε τη Χριστίνα εκεί με την κυρία Άννα να βρούνε τους συλλόγους τους υπηρώτικους και εμείς πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη, παιδιά. Δυο καρδιές, live.

0: Γραμμουλίτσα, γραμμουλίτσα. Ποιος είναι εδώ? Καλημέρα.
1: Είναι πάλι η Ιωάννα, έκλεισε η γραμμή.
0: Α, κυρία Ιωάννα μου, ναι, ναι.
1: Αυτά, η γιατρός, η πρόχου, είναι από το Μονίδο Σκέπαστο.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία εκκλησία, έχουν και κοντήσει τηλεόραση.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι πιο καλή. Έχουμε δώσει Φραγκούρτη και Δημήτρη μου τουλάχιστον 50 γιατρούς Έλληνες.
0: Ναι,
1: όλες τις ειδικότητες.
0: Εδώ δεν έχουμε γιατρούς. Έχουμε μόνο νοσοκομεία, ξενοδοχεία.
1: Τι τον έχεις αυτό να μόνο τον κάτω, τον καρδιολόγο.
2: Γαμπρό.
1: Έχει καυτός, την κλινική δικά του είναι μισή.
0: Έχει, ωραία, έχει εξασφαλίσει το μέλλον του.
1: Έχουμε εξασφαλίσει.
0: Ναι.
1: Οδοντίατροι, χειρούργοι, οι πάντες, είμαστε πολλοί Έλληνες. Αλλά τώρα είναι πιο πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Εμείς είχαμε έρθει σαν εργάτες φιλοξενούμενοι τη δεκαετία του 60. Μας λέγανε Gastarbeiter. Φιλοξενούμενοι εργάτες.
0: Τι να κάνετε. Εσείς φύγατε από τη Βαλήρα, καθίσατε εκεί.
1: Τι να κάνω.
3: Κυρία Ιωάννα, μιλήστε μαζί μου λίγο για το τηλέφωνο.
0: Ωραία, και σας αφήνω στην κυρία Ιωάννα τώρα. Μασονάκι, δεν λέγαμε. Έχουμε και τους συλλόγους εκεί, τους υπηρώτικους. Αυτά γίνονται σήμερα στα παιδεία, παίζει Σάββατο. 29 του Αυγούστου. Με πανσέλινο χθες και με υγρασία αρκετή και χθες και σήμερα και προχθές. Και πάμε εδώ. Όποιος έχει πολλά λεφτά, παιδιά, έχει ένα πρόβλημα. Έχει αυτό το πρόβλημα που θα ακούσετε τώρα.

0: κάψουμε, μωρέ.
1: Κοίταξε, έχει ένα δίλημα. Δεν ξέρει τώρα. Θα κάψει τα λεφτά, λέει, για να δει αν τον αγαπάει. Για τα λεφτά ή για αυτόν. Γι' αυτό ο Κούλης έχει μερμηνήσει.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει
1: και δεν
0: να
1: έχουμε
0: είμαστε
1: λεφτά, για να μην έχουμε δυσαπορίες.
0: Να είμαστε σίγουροι ότι μας αγαπάνε.
1: Ενώ ο Κούλης είναι σίγουρος που έχει λεφτά.
0: Ότι?
1: Ότι δεν τον αγαπάνε.
0: Πρέπει να φτιάξουμε έναν έκδοτο.

τραβάει περίσταση ο άνθρωπος, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γιατί εντάξει, παίρνουμε και λάθος δρόμο καμιά φορά. Λάθος δρόμο πήραμε καρδιά. Με το Χρήστο Πάζη. Πάντα η Onion FM, παιδεία παίζει.

0: μια ερωτήση ο Ηλίας από Ελσίνκη στη Χριστίνα.
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, λέει Χριστίνα, μήπως γνωρίζεις την οικογένεια Μπασιούκα από το Αθανάνιο?
1: Α, τον Μπασιούκα εννοείται. Ποια του Νίκου, Νίκος Μπασιούκας.
0: Θα μας πει τώρα ο Ηλίας.
1: Πού το ξέρετε αυτό?
0: Ηλία, τι παλιόπορτας είσαι.
1: Το πιστεύω δηλαδή.
0: Όλους τους ξέρεις, Ηλία.

0: Και ακολουθούν τώρα, προσέξτε, Μαρινέλα, Αλεξίου, Γαλάνη, Αρβανιτάκη, Κανά, Γλυκερία, Τσαλιγοπούλου, Τσανακλίδου, Μπάμπαλη και Ασλανίδου. Είχαν τραγουδήσει για τη Βίκη Μοσχολιού. Το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» από όλες αυτές.
1: Το ακούμε.

Το πολύ μπλα μπλα όμως στην εκπομπή, ναι, που συμβαίνει σχεδόν πάντα, μας τρώει τα ωραία τραγούδια. Δεν πειράζει, θα ακουστούν σε άλλη εκπομπή τα τραγούδια αυτά. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε.

Πολύ μπλα μπλα όμως την εκπομπή, ναι, που συμβαίνει σχεδόν πάντα. Μας τρώει τα ωραία τραγούδια, δεν πειράζει, θα ακουστούν σε άλλη εκπομπή. Τα τραγούδια αυτά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλα, τελειώνει ο χρόνος.

0: Ηλία, για πες, για ποιον θα σου καλέμε?
1: Α, ναι, δεν είδα αν μας απάντησε. Για να δούμε αν μας απάντησε ο Ηλίας. Κώστας και Τάσος λέει. Το υπέθεσα, λέει, ναι, γιατί ναι. Βουλγαρέλια, Θαμάνιο, ένα τσιγάρο δρόμος.
0: Έχει όλα, οικογένεια, μπασίουκα, ναι,
1: όλα
0: πάνω.
1: Όλα τα ξέρει ο Ηλίας στο Ελσίνκι.
0: Ο ένας ήταν στρατιωτικός, νομίζω, είχε βαθμό, υψηλό βαθμός.
1: Α. Λοιπόν, εδώ πάμε Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε την έκθεση, παιδιά. Μετρό έχουμε εκεί, πολλά πράγματα. Το τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.
0: Μπρο, μπρο.
1: Η Μαριό.

0: πορεία.
1: Ναι.
0: Έχω μια μικρή απορία. Ο Κώστας ο Καραγιάννης που ήρθε στο Νέα Ανταγαστούνη πρόσφατα, λες να είναι συγγενής μου. Λες να είναι συγγενής.
1: Ήρθε στο Νέαντα, ναι, δεν το ξέρω.
0: Είχε, είχε κάνει και καρδαμάκια με και αστέρα μαλλιά.
1: Α, δεν ξέρω. Ναι, να πιάνει να έρθει από πάνω, λες από Ήπειρο.
0: Μπορεί.
1: Μπα, okay. Δεν νομίζω. Είναι πολύ και εδώ σε αυτό το όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Και πήγε φωλιασέ. Η Μαριό, μάγιστα Θεσσαλονίκη, θα κάνει τα μαγικά της. Και τώρα και μετά.

0: θέλω να περάσουμε και λίγο από Βαγγέλη Περπινιάδη.
1: Για πάμε.
0: Τα νέα της Αλεξάνδρας που δεν ξέρει τι θα πει άντρας. Πες την Αλεξάνδρα.
1: Όχι,

0: Τέσσερα λεπτάκια μας μείνανε.
1: Τα καλά όλου του κόσμου, λαμπράκι.
0: Τα καλά όλου του κόσμου.
1: Ναι.
0: Α, το μπάνισες, ε.
1: Να φύγουμε με αυτό.
0: Έτσι, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το μπάνισε. Χαρούλα λαμπράκι.
1: Γιατί εμείς, όπως είπαμε, ελπίζουμε.
0: Ελπίζουμε.

0: Τι παίζουμε σήμερα.
1: Τι έβαλες τώρα?
0: Πάνος Δαλαμαρίνης. Το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Θα τον μάθεις τώρα. Και εδώ θα σας χαιρετήσουμε βεβαίως. Απόστολος Καλδάρας, καλή τύχη.
1: Σας φιλούμε
0: λοιπόν. Good luck. Buona fortuna.
1: Τύχη σε όλους. Και ευημερία λέω εγώ τώρα.
0: Φιλάκια παιδιά. Φιλάκια. Τη νύχτα σε επανάληψη. Η μοντέρα εκεί μοντάρουνε. Είχε πέσει η πυρετώδης δουλειά. Και εμείς το Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ, πρώτα ο Θεός.

0: Σας αφήνουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Έχουμε εκπομπές επαναλήψεις του Αυγούστου. Ειδικά το μισό, το μετά τις 15 Αυγούστου έχουμε αρκετές επαναλήψεις, όπως κάνουμε κάθε χρόνο άλλωστε, από τις εκπομπές μας. Χριστίνα Λευκαδίτη παρούσα, Δημήτρης Κολόκας εδώ παρών. Σε λίγο θα είμαστε απόντες. Φιλιά πολλά.
1: Ένα λεπτό, φιλάκια.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
6: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες Σπύργου.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Just Music.

Γεια σας και τι μου κάνετε, ένα Just Music είναι στην παρέα σας. Είμαι ο Μύρης Θεσπά, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Είμαστε, έχουμε περάσει τα μέσα του καλοκαιριού. Σε τι φάση σας βρίσκω? Η μόνη σίγουρη φάση που βρισκόμαστε είναι να ακούμε μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό συντονισμένο στο Just Music. Και γι' αυτό και δύο ολόκληρες ώρες θα περάσουν νερό.

Έχεις πάει σε καμία συναυλία? Γιατί γίνεται ένας χαμός με τις συναυλίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τουρ ανακοινώνονται ξανά και ξανά. Τελείωσε και το Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια λοιπόν του Μουντιάλ. Και πόσοι καλλιτέχνες περάσανε. Γίνεται half time show και στο Μουντιάλ πλέον. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, δεν ξέρω αν είσαι ξάπλα σε μια παραλία, δεν ξέρω αν είσαι κάπου αλλού ή αν απλά απολαμβάνεις διακοπές σου, δεν ξέρω αν δουλεύεις. Όπου για να βρίσκεσαι, εδώ παρέμε τις επιτυχίες. Θα είμαστε για ακόμα αρκετή ώριτσα. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Ακούτε Ιόνια FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Just Music.

Όλο καινούργιο τραγούδι από τον. Όλο καινούργιο δίσκο τη τραγούδι από το ΡΑΚ κυκλοφόρησε και έχει πολλά fits μέσα. Fly Low, Λίλα, Κωνσταντίνο Αργυρό, Σάσκε και Εύα. Ενώνουν τι δυνάμει του με τον ΡΑΚ. Love ΡΑΚ, έτσι λέγεται το καινούργιο του. Έτσι. EP, να το πω πιο σωστά. Ξεκίνησε με το Παλώμα και γίνεται ένα χαμό. Ο ΡΑΚ βρίσκεται στα καλύτερά του και είναι ένα από του πιο δυνατού ράπερ τη σύγχρονη μουσική ελληνική σκηνή. Just Music, εδώ είσαι. Είμαι ο Mr. Spa.

Και πώς καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι έτσι είναι στα τελειώματά του. Είμαστε στο, κοντεύουμε στο τρίτο μέρος, να το πω, του καλοκαιριού, γιατί για μένα το τρίτο μέρος του καλοκαιριού είναι ο Αύγουστος. Πέτρος Ιακωβίδης μαζί με Έλλη Κοκκίνου στο Φαντασία. Δεν ξέρω αν είδατε το teaser, αν δεν το είδατε υπάρχει στα social. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα χειμερινά σχήματα. Ακούγονται πολλά. Ξέρουμε για το Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς, όπως επίσης και για τον Γιώργο Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, που θα επαναληφθεί. Και Δέσποινα Μπαμπινατά Θεοδωρίδου. Χαμός θα γίνει το χειμώνα. Just Music, εδώ τα

0: Jazz Music.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ionion FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ η μουσική έχει τον πρωταρχικό ρόλο. Εδώ ακούς τα πάντα πρώτος. Κυκλοφόρησε και το νέο τραγούδι της Άννας Βύση με τον Άρτζι, Όλο Πιο Πάνω. Και έχει να γίνει ένας χαμός. Ετοιμάζεται πυροδοδός για την εμφάνιση της στο ΟΑΚΑ 26 του Σεπτέμβρη. Και νομίζω ότι δεκάδες χιλιάδες κόσμος το περιμένει πώς και πώς.

Jazz Music και εδώ συντονισμένος. Λοιπόν, ο Travis Scott εργάζεται σε νέο άλμπουμ με στόχο να ξεπεράσει τις προηγούμενες δουλειές του. Εμπνέεται από ποικίλα μουσικά είδη και καλλιτέχνες για τον ερχόμενο δίσκο του και οραματίζεται το νέο του project να έχει μια ολοκληρωμένη επιτυχία. Σου έχω πάρει τα μυαλά.

Jazz Music και εδώ συντονισμένος. Λοιπόν, ο Travis Scott εργάζεται σε νέο άλμπουμ με στόχο να ξεπεράσει τις προηγούμενες δουλειές του. Εμπνέεται από ποικίλα μουσικά είδη και καλλιτέχνες για τον ερχόμενο δίσκο του και οραματίζεται το νέο του project να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με θεατρικά στοιχεία. Επεκτείνεται στο κινηματογράφο και επιδιώκοντας να πάρει βραβεία Grammy και Oscar. Για να δούμε. Jazz Music, είμαι ο Mr. Sparrow.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα, σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Just Music.

Υπάρχουν και αυτά τα απρόοπτα που συμβαίνουν. Ακυρώθηκε η συναυλία του Χάρι Στάιλ στο Σάο Πάολο λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Η ακύρωση βέβαια προκάλεσε απογοήτευση σε χιλιάδες θαυμαστές που ταξίδευσαν για τη συναυλία, αλλά η επόμενη συναυλία της περιοδίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Δίνει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων και η προτεραιότητα για την επόμενη συναυλία σε όλους τους ανθρώπους που δεν καταφέραν το δούνε. Μιλάμε για τη συναυλία για το βράδυ της 3ης 21 Ιουλίου στο Morum Beach Stadium.

ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να αντέχουν αρκεί να σε έχουν. Να είναι η ψυχή σου η άλλη νήση.

Jazz Music. Αυτό ήταν λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, να δροσίζεστε, να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε μαγικά. Ο Mr. Spy ήταν παρέα σου για δύο ολόκληρες ώρες στη μουσική και στο μικρόφωνο.

Jazz Music. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα

0: Με κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
5: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
14: Ενημέρωση.
15: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
18: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
14: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
19: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
14: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν και θα είναι γεμάτες τραγούδια, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, επικοινωνία. Ό,τι κάνουμε κάθε φορά εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Πάμε για επικοινωνία. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, d-milioglu. Κάντε οπωσδήποτε follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου ό,τι θέλετε εσείς, τραγούδια που αγαπάτε, ειδήσεις από την περιοχή σας, οτιδήποτε, με ένα μήνυμα προσωπικό, όπως λέμε στη γλώσσα του Instagram. Οπωσδήποτε να μου γράφετε μικρό όνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από που μας ακούτε. Σας περιμένω.

Δεν θα αρχίσω πάρα πολύ, επιστρέφω σε λίγο με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά στη Σακίρα. Σε λίγο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κουπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και η Σακύρα, γνωστή τραγουδίστρια, πήρε μια τεράστια ανακούφιση καθώς το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας την απάλλαξε από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για φοροδιαφυγή. Παράλληλα, η Ισπανική κυβέρνηση πρέπει να της επιστρέψει περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό πάει να πει αποκατάσταση της αλήθειας και της κανονικότητας. Και με το αζημίωτο.

Πάμε λίγο στον Αντώνη Ρέμο, τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος θα γιορτάσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία με μια ξεχωριστή συναυλία το Σεπτέμβριο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και τον τραγουδιστή θα πλαισιώνουν μια σειρά από καλλιτέχνες φίλοι του, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά

0: κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
5: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
4: Την ανάγκη για βοήθεια.
5: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
4: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
5: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και η αστυνομία του Νότιου Yorkshire στη Βρετανία ενημέρωσε την Κέρι Νίνταμ ότι δεν θα διερευνήσει πλέον την εξαφάνιση του μικρού Μπεν, αυτή την περιβόητη τραγική ιστορία της εξαφάνισης του μικρού Μπεν. Μάλιστα, η διεξαγωγή των μελλοντικών ερευνών, ενημερώθηκε η μητέρα του Μπεν, θα είναι αποκλειστικά ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας. Η μητέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, τρέμει από το σοκ και τη συντριβή, αφότου η αστυνομία του Νότιου Yorkshire δημοσίευσε αυτή τη συγκλονιστική είδηση. Στην The Mirror έγινε γνωστό το θέμα και αναμένονται συγκλονιστικές εξελίξεις.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

να σας υπενθυμίσω ότι σας περιμένω στο Instagram account μου, dikatopavlamiliogloo. Κάντε follow του λογαριασμού για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου προσωπικό μήνυμα με το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από που μας ακούτε. Σας περιμένω.

Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού στην επόμενή μας ραδιοφωνική προγραμματισμένη συνάντηση. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής.

0: με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και η Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης στη λίστα με τις top 50 ευρωπαϊκές παραλίες που ψήφισαν πάνω από 1000 επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι η Φτέρη διακρίθηκε και παγκοσμίως, κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από την Ενταλούλα Beach στις Φιλιππίνες και επιβεβαίωσε την απόκοσμη ομορφιά της ένας απομονωμένος κολπίσκος με λευκά βότσαλα και άμμο περιτριγυρισμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους ασβεστόλιθου και κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά του Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με σκάβος ή μετά από μια απαιτητική πεζοπορία, χαρακτηριστικά που διατηρούν ανέγγιχτη, ήσυχη και μακριά από το μαζικό τουρισμό αυτή την παραλία. Η Ελλάδα κυριαρχεί στη λίστα της Ευρώπης με συνολικά 7 παραλίες. Μαζί με τη Φτέρη είναι το Πόρτο Κατσίκι, το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα, το Φουτούμι στους Αντίπαξους, το Χόβολο στη Σκόπελο, το Σαρακίνικο στη Μήλο και το Λαφωνήσι στην Κρήτη.

Ακού θετικά και τη θέση του στο διεθνή τουριστικό χάρτη επιβεβαιώνουν οι λήψη, κατακτώντας μία ακόμα σημαντική διάκριση αυτή τη φορά μέσα από το νέο κατάλογο του δημοφιλούς ιταλικού ταξιδιωτικού blog girovagate.com, που διαβάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες με ειδικά και ποιοτικά ενδιαφέροντα. Στη συγκεκριμένη λίστα που επιμελήθηκε ο συνιδρυτής της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Travel Bloggers και η οποία περιλαμβάνει προτάσεις εναλλακτικών προορισμών της Ευρώπης για ταξίδια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η Λειψία αναδεικνύονται σε κορυφαία επιλογή ως ένας αυθεντικός, ανεπιτίδευτος και υψηλής ποιότητας αυθεντικός προορισμός. Ένα μέρος όπου αποτελούν οι Λειψίοι την επιτομή της αυθεντικής Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φυσικό κάλος του νησιού της Καλυψούς, στις μοναδικές παραλίες, την τοπική γαστρονομία και τις εμπειρίες που προσφέρουν οι θαλάσσιες δραστηριότητες και οι εκδρομές, στοιχεία που αφήνουν άφωνο τον επισκέπτη.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας,

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακού θετικά και μια γονιδιακή έτσι θεραπεία χαρίζει ξανά την όραση σε ένα παιδί και γεμίζει ελπίδα. Μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η εξάχρονη Σάφις Άτφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σάφι διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's congenital amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξ διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Η μικρή Σάφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

Ακού θετικά και υπάρχει μια 18χρονη που δημιούργησε βιοδιασπόμενο πλαστικό. Μιλάμε για την Άιρα Σατής που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής της, τα μικροπλαστικά. Η νεαρή λοιπόν από την Ιρλανδία αναδείχθηκε ευρωπαϊκή νικήτρια του Earth Prize 2026, ενός από τους σημαντικότερους παγκόσμιους διαγωνισμούς για νέους επιστήμονες και περιβαλλοντικές καινοτομίες. Η Σατής βραβεύτηκε για το project της με τίτλο Eco Purge, ένα βιοδιασπόμενο πλαστικό που όχι μόνο αποσυντήθεται με ασφάλεια στο περιβάλλον, αλλά παράλληλα απελευθερώνει ειδικούς καταλύτες που βοηθούν στη διάσπαση ήδη υπαρχόντων μικροπλαστικών. Η 18χρονη έχει ήδη συνεργαστεί με ερευνητές από πανεπιστήμια της Ιρλανδίας, όπως το University College Dublin και το Atlantic Technological University, ενώ συμμετείχε και στο ερευνητικό κέντρο Biorbic Bioeconomy Research Center. Η διάκριση συνοδεύεται και από τη χρηματοδότηση $12,500, χρήματα που η ίδια σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να μετατρέψει την ιδέα της σε πραγματικά προϊόντα από συσκευασίες και βιοδιασπόμενες σακούλες κομποστοποίησης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

ακουθετικά και πάμε σε έναν επιστήμονα μόλις 15 ετών. Έχει το βλέμμα του στραμμένο πέρα από τα όρια του πλανήτη. Είναι ο μαθητής Βίκτορ Γιαννικόπουλος, που αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα παραδείγματα της νέας γενιάς των Ελλήνων που διακρίνονται στις επιστήμες. Ο νεαρός μαθητής, που έχει ήδη ξεχωρίσει σε διαγωνισμούς φυσικών επιστημών, συνεργάζεται με την NASA για την ανάπτυξη μιας ιδέας που έχει να κάνει και που φιλοδοξεί να συνεχίσει το επιστημονικό και συμβολικό έργο των Voyager, των ιστορικών αποστολών που εκτοξεύθηκαν το 1977 και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ταξιδεύουν στο διάστημα. Μιλώντας στο Action 24, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ενασχόλησή του με την επιστήμη ξεκίνησε πολύ νωρίς, καθώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην κβαντική φυσική, έναν από τους πιο συνθετούς και συναρπαστικούς τομείς της επιστήμης. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένας τομέας είναι η κβαντική, όπου μιλάει για το μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα και τα σωματίδια, και όχι για τα καθημερινά πράγματα, εξήγησε χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτή την ενασχόληση γεννήθηκε και η ιδέα της εργασίας του, την οποία ανέπτυξε στο πλαίσιο του Βαλκανικού Σχολείου Φυσικής.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και τι λέτε να πάμε σε έναν αγαπημένο φίλο του ανθρώπου. Πάμε στο σκύλο και σε έναν πολύ συγκεκριμένο σκύλο, τον Ντίλαν, ο οποίος είναι ο σκύλος θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχει πιάσει δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά με έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ποιος είναι αυτός? Ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Το νοσοκομείο Μεταξά λοιπόν υποδέχθηκε τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ο Ντίλαν θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος Παρέα με Ουρά. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2025 υλοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο Υπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.

θετικά και τι λέτε να πάμε μέχρι το μεγαλύτερο παγκάκι στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα και έχει και την καλύτερη θέα βεβαίως. Μιλάμε για ένα εντυπωσιακό, ψηλό και κατακίτρινο παγκάκι, διαφορετικό από τα συνηθισμένα, αφού από το σημείο που βλέπει κανείς ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο να απλώνεται στα μάτια του και στήθηκε στην τοποθεσία Καλαμάκη του Δήμου Κιλελέρ. Ένα παγκάκι λοιπόν, σταθμός που σίγουρα κερδίζει βλέμματα περαστικών λόγω του μεγέθους του, συνοδευόμενο φυσικά από μικρότερα σιδερένια καθίσματα για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης του τοπίου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμής.

0: Μιας και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι. Ακούτε Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται

εδώ στην αγαπημένη σας χρυσή εκπομπή για τα ελληνικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες έχουμε τις αγαπημένες κλασικές επιτυχίες. Τραγούδια που δεν χορταίνουμε να ακούμε, τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς και που τα ακούτε εδώ στη λίστα της εκπομπής αυτής. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο αγαπησιάρικος, ο παραδοσιακός Goldies κατ' παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να είμαστε εδώ κοντά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που μου στέλνετε μηνύματα και συγκινούμε πάρα πολύ. Κάποιοι μου λέτε συγκεκριμένα να σας πω πότε θα παίξω τραγούδι. Σας πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, διότι οι εκπομπές αυτές είναι προγραμματισμένες, τις φτιάχνουμε με πάρα πολύ αγάπη και θα το ακούσετε, θα το καταλάβετε εσείς. Εντάξει, μείνετε μαζί μας απόψε. Αυτό είναι το προσκλητήριο που θα ξεκινήσουμε με την Ειρήνη Μερκούρη σε μια υπέροχη ερμηνεία του Δημήτρη Κοντόπουλου στη σύνθεση και στίχους του Μιχάλη Σφίκα. Κλείδωσα μέσα στην καρδιά μου την τελευταία σου ματιά. Ξύπνησα μέσα από τον όνειρά μου και ήταν όλα αληθινά. Μείνε μαζί μου απόψε και ξεκινάμε.

αγαπημένα ελληνικά κλασικά έχουμε απογειωθεί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παναγιώτης Κουνιάκης, μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε και μαζί μου. Πάνος Κουνιάκης, είμαι παντού στα social. Θέλω τώρα τελευταία να δώσουμε λίγο έμφαση στο TikTok. Όπου εκεί κάνουμε διάφορα τέρατα, η αλήθεια είναι. Βρείτε μας και εκεί. Τώρα, πάμε σε μια αγαπημένη ερμηνεία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία από το μακρινό 2008 είχε εμπιστευτεί τη σύνθεση του Γιώργου Σαμπάνη σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο αγαπημένο Η Καρδιά Σου Πέτρα. Νύχτες που ήθελα να δώσεις μα δεν είχες, πέλαγος να φτιάχνουνε οι πίκρες, να πεθαίνω για να αναστηθώ, θα ακούσουμε μεταξύ άλλων από την κορυφαία Έλενα Παπαρίζου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Είμαστε εδώ και παίζουμε την παλέτα των αγαπημένων κλασικών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνουμε και πινελιές του σήμερα. Όμως τώρα θα κάνουμε βουτιά σε μια αγαπημένη μπαλάντα που χάρισαν στο Σταμάτη Γονίδη το ντουέτο, το στιχουργικό και το μουσικό Κυριάκος Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλίππου. Ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ του Σταμάτη Γονίδη, Μη φύγει σου λέω, με τίτλο Όλα τα ξεχνάς. Που ξεκινάει αυτή η υπέροχη εισαγωγή με το πιάνο και βεβαίως ο Σταμάτης Γονίδης ερμηνεύει Όλα τα ξεχνάς, όλα τα σκορπάς, όλα σε ζητούν μα τα προσπερνάς. Αν τώρα οδηγείτε και έχετε κάπου λίγο φιστικάκι, λίγο στραγαλάκι, Χριστός, αν έχετε και ένα ποτάκι να πιείτε, βάλτε αλάρμ, δείτε τη θέα όπου κι αν είστε και απολαύστε την απόλυτη καψούρα ever.

0: μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Συνεχίζουμε εδώ στο Gold της Radio Show να παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε σε μια παλέτα μουσική που δεν έχει όρια και στεγανά. Παίζουμε τα ανεβαστικά, θα παίξουμε την μπαλάντα, θα παίξουμε το έντεχνο. Αυτό είναι το αλατοπίπερο του Gold της Radio Show και γι' αυτό έχω γίνει βασιλιάς της εκπομπής αυτής και δεν αλλάζει παρουσίαση ever. Διότι αυτή η εκπομπή, και το λέω προς όλους εκεί, θα τελειώσει μαζί με τον παρουσιαστή στα στερνά του. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Γιάννη Βαρδί. Πάμε να ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ «Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια» το «Ίσως». Μια μοναδική σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη που ερμηνεύει κορυφαία ο Γιάννης. «Ίσως, ίσως μια μέρα να ζητήσεις τη ζωή που σου αρπάξανε. Ίσως, ίσως μια μέρα να υπάρχεις μόνο για να σ' αγαπώ». Τι ωραία λόγια, τι υπέροχη μελωδία εδώ στο Gold This Radio Show.

Δεν ξέρω, αλλά τη στιγμή που παρουσιάζω κάθε τραγούδι, έχω κάνει ένα δικό μου κόνσεπτ. Σας φαντάζομαι να είστε σε ιδανικό σκηνικό, κάπου αγαπησιάρικα και ζουζουνιάρικα, η αλήθεια είναι. Γιατί μπαίνουμε σε άλλο ένα περιβάλλον μπαλάντας. Ένα τραγούδι που υπόσχεται τι? Αυτό. Το να μ' αγαπάς για πάντα. Όταν πάντα ξεκινάμε, έχουμε αυτή την προσδοκία. Η αγάπη να μην τελειώσει ποτέ. Άλλον κάποια στιγμή μετατρέπουμε την εκπομπή μας reality και βγαίνουμε πλάτη σε πάλι ποτέ εκπομπές της Τατιάνα Στεφανίδου και της Ιες Λεροπούλου, τότε που τσακώνονταν τα ζευγάρια. Τι ήθελα να πω όμως τώρα. Υποσχέσου θα ερμηνεύσει ο Νικηφόρος στο μακρινό 2010. Και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να είσαι δεν θα με ξεχνάς. Υπέροχο, τρυφερό, μοναδικό εδώ στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ μοναδικά στο Goldies Radio Show και μερικές φορές τιμημένο κοινό της εκπομπής αναρωτιέμαι πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις. Εσύ που έλεγες θα σ' αγαπώ...

Συνεχίζουμε εδώ μοναδικά στο Goldies Radio Show και μερικές φορές τιμημένο κοινό της εκπομπής αναρωτιέμαι πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις. Εσύ που έλεγες θα σ' αγαπώ για πάντα.

Συνεχίζουμε εδώ μοναδικά στο Goldies Radio Show και μερικές φορές τιμημένο κοινό της εκπομπής αναρωτιέμαι πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις. Εσύ που έλεγες θα σ' αγαπώ για πάντα, ετοιμάζεσαι την πόρτα να μου κλείσεις. Και συνεχίζω. Πόσα δάκρυα χωράνε σε ένα δύο, πόσα σφάλματα και πόσες εξηγήσεις. Εσύ που έλεγες να αντέξουμε κι οι δύο, μπρος στην πρώτη δυσκολία θα λυγήσεις. Τα Δέφη Βαλάντης σε μια σύνθεση μοναδική του Γιώργου Θεοφάνους, σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού, στο μακρινό

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτεμπορική Βεσκούκης.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι. Gold is κάτω Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, επικοινωνούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τιμημένο μου, σε όλους απαντάω. Γιατί είμαι ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Σήμερα έχουν κέφια από την παραγωγή της εκπομπής και παίζουμε τη μία μπαλάντα μετά την άλλη. Full καψούρα μιλάμε. Αλλά εντάξει, είμαστε και ερωτιάρικη εκπομπή, μην νομίζετε. Πάμε σε μία σύνθεση του Ιωσήφ Σαρασίδη. Μουσική και στίχους σε ένα κορυφαίο τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη στο μακρινό 1998. Από το άλμπουμ Βαβέλ. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στην καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω αφού σε όλη μου η ζωή. Στραγάλια έχουμε, ξηροκάρπια έχουμε, ποτάκι έχουμε. Δυναμώστε και απολαύστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Συνεχίζουμε σε αγαπησιάρικο περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε με τον Νίνο, ο οποίος είναι ερωτευμένος με τη Ζόζεφιν και το ζευγάρι μιλάει δημόσια με τα πιο γλυκά λόγια. Και τι ωραίο να είσαι ερωτευμένος και να το φωνάζεις δυνατά. Ο Δημήτρης Παρασκευόπουλος το μακρινό 2006 και ο Μιχάλης Φόβιος έδωσαν την απόλυτη μπαλάντα του Νίνο μέσα από το άλμπουμ Επηρεάστηκα. Και είναι το τραγούδι Έρωτά μου, αγάπη μου ζωή και απαραίτητη μου αναπνοή. Αν θα μπορούσα να εκφραστώ με σκέψεις μέσα από το μυαλό, φοβάμαι και το ομολογώ, θα τρόμαζα κι εγώ. Πάμε να απολαύσουμε το μοναδικό Νίνο που του πάνε πάρα πολύ μπαλάντες και τις αγαπάμε πολύ και εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

Παραδεχτείτε το τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show. Εδώ και ώρα θέλετε να σταματήσετε, να κάνετε κάτι, αλλά σας κρατάει το ένα τραγούδι και κάνετε τη μία βόλτα μετά την άλλη στο αυτοκίνητο. Μου το λέτε συνέχεια. Θέλω να παρκάρω και μένω με τα αλάρμ και ακούω την εκπομπή. Μα τι μαγική κατάσταση έχουμε φτάσει. Φτιάξει μάλλον, συγγνώμη. Μακρινό 2004. Ερωτική κατάσταση. Πάμε ψυχή μου το άλμπουμ. Νίκος Βέρτης στην ερμηνεία. Γιώργος Θεοφάνου σύνθεση και στίχους. Και το τραγούδι με τίτλο Μεγάλα Λόγια. Μη μου λες. Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές. Μεγάλα λόγια μη μου λες, μην είναι και τίποτα, μη μου υποσχεθείς. Διότι μερικές φορές τα μεγάλα λόγια είναι λόγια του αέρα, τιμημένο μου. Πάμε να απολαύσουμε τον Νίκο Βέρτη εδώ, στην πιο χρυσή εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Συνεχίζουμε σε λαϊκά μονοπάτια και πάμε να υποδεχτούμε στο πάλκο του Goldies Radio Show την Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Μία Κόκκινη Γραμμή. Θάνος Παπανικολάου η στίχη, Γιώργος Θεοφάνους στη μουσική. Μάλιστα, πρόσφατα κάπου δήλωσε η Νατάσα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει πει ότι δεν μιλάνε πια. Τι λέτε, να δούμε κανένα reunion και καμία μεγάλη λαϊκή επιτυχία? Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Δίπλα σε σένα. Πες μου οι άνθρωποι που ήταν δεμένοι όταν γίνονται ξένοι σε πόσα τετραγωνικά χωράνε. Αν αυτός ο στίχος δεν ακουμπάει την καρδιά σας, τότε τι να πω, τιμημένο μου, δεν έχετε καψουρευτεί ποτέ. Πάμε να βιώσουμε όλοι μαζί την μοναδική λαϊκή ερμηνεία της Νατάσας.

Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show, εδώ στην αγαπημένη μας εκπομπή, και πάμε τώρα σε μια κορυφαία σύνθεση του Γιάννη Καράλη μέσα από τον παλιό καιρό, στο μακρινό 1997, λες και ήταν χθες, γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό, οπότε είναι ακόμα επίκαιρα. Ρώτησα τα μάτια μου, θα ερμηνεύσει ο Πασκάλης Τερζής, τι έχουν και πονάνε, και μου είπαν ότι πέρασα πολλά, μας αγαπάνε. Πάμε να θυμηθούμε αυτή την κορυφαία μοναδική μπαλάντα και τη στεντόρια λαϊκή φωνή του Πασκάλη Τερζή, για να ανατριχιάσουμε λίγο πριν το φινάλε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε εδώ στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Δύο φορές την εβδομάδα να παίζουμε τα αγαπημένα μας κλασικά. Σήμερα παίξαμε full μπαλάντα και έτσι θα ολοκληρώσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Γιώργου Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου. Με την Μελίνα Ασλανίδου να ερμηνεύει. Δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω κινητό, δεν έχω στέκι σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα έσβησα όλα από το δίσκο το σκληρό και είπα αντίο σε ένα όνειρο που σβήνει. Εμείς δεν θα πούμε αντίο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά εδώ στο Goldies Radio Show, στον αγαπημένο σας σταθμό. Από εμένα τον Παναγιώτη Κουνιάκη, φιλί μεγάλο!

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έτσι σας βρίσκουμε σήμερα με τραγούδια που μιλάνε για όνειρα και καλοκαίρια. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, ήταν εδώ η διασκευή του Γιώργου Δημητριάδη σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ, ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στα όνειρα, εδώ συναντάμε την Κλαβδία και στο τελευταίο της τραγούδι, το όνειρο.

επόμενο τραγούδι το έχουμε ακούσει από διάφορες εκτελέσεις, από διάφορες φωνές και το έχουμε αγαπήσει πολύ. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, εδώ όμως έρχεται η Γιώτα Νέγκα και έτσι με το δικό της τρόπο μας λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο».

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μυρίζει καλοκαίρι. Πλάι στο νερό, η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδάει σε λόγια και διασκευή πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να την απολαύσουμε.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι επίσης καλοκαιρινό. Είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη σε αυτή την πολύχρωμη και πολύ όμορφη διασκευή που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια σε αυτό το Μπαμπολέιο, ή αλλιώς θα στο λέω.

Κάπως εδώ μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη. Εμείς όμως όχι ως εδώ, έχουμε ακόμα μία ώρα στον αέρα, μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και συναντάμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Κανά, του Πόθου Τα Γρήγορα.

άλλη μία ακόμα διασκευή σε αυτή την πολύ γνωστή παράξενη κοπέλα του Μανώλη Χιώτη μόλις κυκλοφόρησε εδώ, είναι ο Κώστας Ριανταφυλλίδης, ο οποίος με το δικό του τρόπο ερμηνεύει ξανά αυτό το πολύ γνωστό ρεμπέτικο.

Ήταν περίπου πριν από 20 χρόνια όταν η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε λόγια ελληνικά σε αυτή την πολύ αγαπημένη αργεντίνικη μελωδία, το έδωσε στο τρίφωνο και στη συνέχεια έγινε το «Να μ' αγαπάς» που όλοι ξέρουμε.

0: Πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κατευθείαν από το θέατρο και από εκείνη την παράσταση που είχε κάνει ο Γιάννης Μπέζος, τον Φιλάργυρο στο Εθνικό. Τα τραγούδια και τη μουσική τότε είχε γράψει ο Κωστής Μαραβέγιας και από εκεί διαλέξαμε να ακούσουμε το Τίποτα Πια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.
1: Το τίποτα δεν σε ξεχνά ότι

0: θυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια, που να έχει την υποστήριξη

0: μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
1: Που να είναι Ιαπωνικό.
0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
0: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
1: Κουμπότα.
0: Ισέκη.
1: Μιτσουμπίση.
0: Γιάνμαρ.
1: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
0: Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Κυρίες, κύριοι,
2: πολιτικός σημαίνει προς.
3: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
4: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
5: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας.
4: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
6: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό.
4: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
7: Μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
8: Πολλά τα λεφτά.
9: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.

0: Σοφέρι, θέλεις μένα για φαντάρο. Τις φίλες μου, τα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό.
1: Καλημέρα, Μίτσε μου.
2: Μωρέ, τι λεφτέρης είσαι εσύ, μωρέ. Τι λεφτέρης είσαι εσύ, μωρέ. Τι
3: λεφτέρης είσαι εσύ, μωρέ.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Έλα, κατέχουμε και διαφημίσεις.
6: Έπεσε το
5: Στόδωρο. Προλαβαίνουμε, έχουμε χρόνο.
7: Νου.
6: Ποια θα μιλήσει πρώτη τώρα.
5: Θα μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
8: Αν ήταν η Πίνα άθλημα, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
6: Καλημέρα φιλαράκια μας.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
6: Εδώ είμαστε. Για δύο ωρούλες μέχρι τις δύο. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας.
9: Εγώ δωμά και εγώ μωρά.
6: Λέπια βγάλαμε, λέπια.
10: Σταματήστε, να μας πάρει χαμπάρι όσο με χαλάς.
11: Εδώ ακούμε η Ιόνια FM, γιατί πάντα επιλέγει το καλύτερο για μας.
6: Ιόνιον FM. Καλό, καλό. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε με τα ωραία μας τραγούδια σήμερα και, και τις συμμετοχές σας βεβαίως.
12: Κι αυτό το βράδυ
6: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σταύρος Λογαρίδης.
7: Διασκεδάστε τώρα.
6: Έτσι θα

0: Ρόδια. Ράδιο Ρόδια. Ράδιο Έλλην. Στον Αποστόλη και στον Χρήστο επίσης και στους ακροατές τους. Λοιπόν, κάνουμε σε φταί να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει.
2: Ναι.
0: Τι, ναι.

0: που κάνει αυτή στο κεφάλι και εδώ ξέρω θα σου ζω.
1: Α.
0: Και αγάπαγα τον κόσμο και αγαπά και τον κόσμο. Δεν πετάμε μικιά.
2: Έχετε μεγάλη καρδιά, σαν καρπούζι.
3: Για πέσε τώρα τι θέλει στην ουσία.
2: Για πέσε στο ψητό. Ναι, στο ψητό.
0: Στη
2: γουρουνοπούλα.
0: Ότι τρέχω. Δεν το θέλω και τρέχω. Γιατί άμα δεν τρέξω να πω εκείνο που θέλω, θα πω άλλο.
2: Δεν πειράζει, πες άλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν πατάμε, ρε μικρή.
2: Πες άλλο, Λεωνίδα μου.
0: Όσοι ακούνε την Ξενιτιά και παντού, χρόνια τους πολλά και Θεός χωρίς και πέρα τις ψυχούλες σου με και το βουνό που έλειωσε, ξέρω να το ταιριάξω.
2: Το βουνό, ναι.
0: Θεός χωρίς σου. Και καμιά μέρα με ευκαιρίσεις είχα δει στο παιδί μου που βάζει γράμματα, βάζονε παλιά τώρα.
2: Πήραμε μια γεύση του τι γίνεται όταν φεύγουν τα νερά έτσι, γιατί έχουμε ένα φράγμα εδώ εμείς δίπλα. Εγκαταλελειμμένο σχεδόν.
0: Εκείνονε που είχε βγάλει πάλι που είχαμε δει στο Γκλώσκι που πέσανε, που ήταν παιδί μου μάζε γράμματα.
2: Ναι. Ο Νικόλας.
3: Ο
2: Καλογερόπουλος, ναι.
0: Όποτε μπορείς, παιδί μου.
2: Αύριο έχουμε επανάληψη, μας το ζητήσατε εσείς. Αύριο έχουμε την εκπομπή αυτή.
3: Το αφιέρωμα στον Καλογερόπουλο.
2: Ακριβώς. Το αφιέρωμα το έχουμε αύριο.
0: Θα βάλεις και την Κυριακή.
2: Την Κυριακή, ναι, στις 12 επανάληψη. Μας το ζητήσατε δηλαδή.
0: Όποτε μπορείς και όλος ο κόσμος να κάνει και εδώ. Και αγαπά και όλο τον κόσμο. Μην κοιτάς καμιά φορά που τα λέω γρήγορα.
2: Δεν πειράζει.
0: Μα δεν το θέλω, παλάκι.
2: Μα το καταλαβαίνω.
0: Μόλις τα μαλλιά αγαπάω και με αγαπάει.
2: Για να δούμε, είναι ένας φίλος σου δίπλα ή μια φίλη σου, δεν ξέρω. Ποιος είναι εδώ.
0: Θέλω να σου πω τώρα.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Ορίστε, ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης.
3: Γεια σου
4: Λεωνίδα. Γεια σου Λεωνίδα Λεβέντη.
2: Λεωνίδα σου μιλάνε από την Αυστραλία, δεν ακούς.
4: Γεια σου Λεωνίδα. Περιμένουμε στη Βουλή να πας.
0: Πήρα χρόνια πολλά να πω του Χρήστο μου τόπο στο τηλέφωνο, λέει, γιορτάζω ο αδερφός μου, λέει, δεν μπορώ να του πω χρόνια πολλά, άντε γεια μου, λέει.
2: Εντάξει.
0: Ωραία. Που λέει, γιορτάζω ο αδερφός μου, δεν μπορώ να του πω χρόνια πολλά, άντε γεια.
2: Φιλάκια στο Λεωνίδα μας. Μένουμε στην Αυστραλία, καλό βράδυ εκεί στον Αποστόλη.
4: Να χαιρετήσω το τουέτο το ωραίο, τη Χριστίνα με τον Δημήτρη, με την ωραία τους εκπομπή. Λίγο χαλά ρε παιδί μου, να μας δίνετε και εμάς εδώ μακριά.
2: Να είστε καλά.
3: Σε χαιρετούμε και εμείς, Αποστόλη.
4: Να είστε καλά, Χριστίνα μου, ωραία τα τραγούδια, ωραίο το πρόγραμμά σας, αλλά και οι ακροάτες που θα βγουν όλοι μέχρι και ο Σότος και ο Μάστορας, όλοι παρέα, να τους ακούσουμε απόψε, όπως είναι ο Αντώνης ο Κούσκος, η Ιωάννα Ιγύρα.
2: Ο Σότος νομίζω δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει γερμανικό.
4: Καλά να
2: είναι. Ναι, εντάξει.
3: Δύο με τέσσερις.
2: Είναι γερμανικό.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό μου είπαν και τα παιδιά, η ελληνική ραδιοφωνία, μάνα Ελλάδα, είναι τούτη ώρα, είναι 4 η ώρα. 5 το πρωί.
2: Χειρότερα από γερμανικό. Ναι.
4: 5 το πρωί είναι το.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
4: Τι να κάνει, ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσω εσάς όλη την περιφέρεια εκεί του νομού Ηλίας, εκεί πέρα όλα τα περίχωρα. Να είναι όλοι καλά, να τους ακούσουμε όλους, τις σούλες μας μην ξεχάσω, όλη την παρέα εκεί, όλοι όσοι βγαίνουν εκεί, τους θυμάμαι όλους, χαιρετάω να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και ο Κολόκας να έχει αυτό το λειτουργήμα, να ακούει ο κόσμος παντού.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, Αποστόλη μου.
4: Το ωραίο, να έχετε ένα ωραίο πρόγραμμα. Και σας ακούμε εδώ, χαιρετά και τον Τένι με εδώ πέρα, τις βούλες.
2: Και εμείς όλους εκεί, και τον Τένι και τους υπόλοιπους, τον Αντώνη.
4: Ναι, έχουμε
2: πολύ. Και τα υπόλοιπα καλά παιδιά, βέβαια.
4: Μπράβο, και τον Παναγιώτη τον Τόγκα να χαιρετήσω εκεί κοντά στην Καλαμάτα που είναι.
2: Πολύ ωραία, βεβαίως.
4: Ναι, βέβαια. Όλη την παρέα μας, να μην ξεχάσω κανέναν, είναι όλοι μέσα η παρέα μας και όλα τα ραδιόφωνα που σας μεταδίδουν. Την αγάπη μου σε όλους και ιδιαίτερα σε εσάς που θα ακούσουμε. Τις ωραίες σας φωνές με τα ωραία σας τραγούδια.
2: Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου, Ράδιο Ροδιά, όλη την Ομογένεια εκεί. Ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά. Και αφιέρωση για σας το τραγούδι αυτό, γιατί σας αγαπάμε στο μέγιστο βαθμό. Αντώνης Βαρδής.
3: Και να πούμε ότι έχουμε ζωντανό.
2: Ναι, πες το.
3: Έχουμε ζωντανό, λέω.
2: Ζωντανό στο TikTok.
3: Ιόνιον FM News.

0: Αείμνηστος ο Αντώνης Βαρδής. Έτσι σε αυτούς τους ρυθμούς θα πάμε σήμερα.
1: Και έχουμε
0: Γιώργο Νταλάρα έχουμε.
1: Και γραμμούλα επίσης.
0: Στην Ανατολή, στη Δύση. Τη γραμμούλα δεν ήρθε ακόμη.
1: Α, εγώ την είδα.
0: Την είδες, ε?
1: Η διεισόμαση.
0: Να, τι έφτασε. Λοιπόν, για να δούμε η γραμμούλα που μας πάει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Χριστίνα.
0: Καλημέρα
1: σου, Αλκέ.
0: Στον Αλκέο. Καλά.
2: Καλά είσαστε.
1: Καλά.
0: Καλούλια, εντάξει.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Να πούμε και, ναι.
1: Για να σε κάνουμε χαρούμενο το λέμε.
2: Χαρούμενο θα με κάνετε, είμαι χαρούμενος.
0: Είσαι χαρούμενος. Α, ναι.
2: Είμαι και λίγο ανήσυχος.
0: Γιατί?
2: Θα σας πω γιατί.
0: Ναι, για να ακούσουμε εδώ.
2: Θα σας πω ένα μικρό ποιηματάκι που σας έγραψα.
0: Ναι, ναι, να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε.
2: Έχει τίτλο «Αδιφάγοι πολιτικάντιδες».
0: Όπου.
2: Εσείς πολιτικάντιδες, οι καλοβολεμένοι, που φτύνετε στον κόρφο σας σαν δείτε να σας μπαίνει στη μύτη κανας έξυπνος, καπάτσος με αξία, ποθείτε ουέ τον Έλληνα να ζει στην απαξία. Μα ακούστε μας, κουτόχορτο, εμείς εδώ δεν τρώμε. Και αν θέλουν τα γιογδίτικα συμφέροντα να τρώνε, εσείς ραγιαδοσκύβετε για να μαζόχτε ψήφους. Θα νιώστε της απόρριψης και άρνησης τους ήχους. Αφήστε μας να γιάσουμε. Μας κάνετε αλιάδα. Να γίνει πάλι πρότυπο απάντων η Ελλάδα. Να αρχίσουν να μας σέβονται σε όλη την Ευρώπη και να έχουν αποτέλεσμα των πολιτών οι κόποι. Αυτό ήταν το ποίημα.
0: Μικρό και ωραίο. Ευέλικτο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Αυτό που με ανησυχεί πολύ είναι τα τελευταία πολύ πρόσφατα γεγονότα, τα οποία το πρώτο άπτεται της κάρτας που θέλουμε, της ταυτότητας ηλεκτρονικής που θέλουμε να πάρουμε.
0: Της κάρτας?
2: Ναι, τι αυτή, τη ταυτότητα, την ηλεκτρονική.
0: Α, την καινούρια.
2: Ναι. Την καινούρια, ναι, ναι.
0: Ναι, εγώ δεν έχω τέτοια.
1: Δεν την έχουμε πάρει όλοι.
2: Παρακολούθησα την εκπομπή Καθαρές Κουβέντες του Open προχθές και συζητήθηκε το θέμα το ότι μέσω της κάρτας αυτής θα μπορούν να μας παρακολουθούν πάντιο τρόπος, όπως συμβαίνει στην Κίνα. Δηλαδή, όπως ανέφεραν στην εκπομπή, πάνε να μας κάνουν και εδώ μια Κίνα νούμερο 2 της πλήρης παρακολούθησης.
0: Τι πάνε να μας κάνουν, ο Μητσοτάκης δηλαδή?
2: Που κυβερνούν. Ποιος?
0: Ναι, ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, ο Κούλης.
2: Ναι, ναι. Το κάνετε.
0: Ναι, δείχνει διαγωγή. Δείχνει...
2: Πηγαίνουμε λοιπόν, οδεύουμε όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή και αυτό με ανησύχησε πολύ, να γίνουμε Κίνα νούμερο 2. Να χάσουμε πλήρως την ελευθερία μας.
1: Το ανησυχητικό είναι το υποχρεωτικό της υπόθεσης. Διαφορετικά δεν θα ήταν ανησυχητικό. Εντάξει, επιλέγει κανείς τι θέλει.
2: Ναι. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να σας αναφέρω επίσης ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, όπως ανέφερε στο εξωτερικό σε μια συνέντευξή του ένας μελλοντολόγος ονόματι Όσκαρ Βιλάρη και έδειξε στοιχεία φωτογραφικά, δεν αρκεί, δεν χρειάζονται πλέον να σου τοποθετήσουν στο σώμα σου ένα τσιπ, αυτός ο φόβος που υπήρχε και που φώναζαν πολύ, δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα γι' αυτό πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός έδωσε το χέρι του στην δημοσιογράφο, της είπε «Σε χαιρετώ, πιάσε μου το χέρι».
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το χέρι. Αυτή τη στιγμή της λέει «Μετέφερα στο χέρι σου μικροτσιπ, ένα μεγάλο αριθμό από μικροτσιπ, τα οποία είναι πολύ μικρά, είναι προϊόντα νανοτεχνολογίας, είναι στο μέγεθος ενός τετάρτου της τρίχας της ανθρώπινης, μπορείτε να τα δείτε με ένα μεγεθυντικό φακό».
0: Νομίζω ότι το είδα το γενικό το ρεπορτάζ που αναφέρεις, Αλκέ, νομίζω ότι το είδα στο Open.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Μια δικηγόρος αναφέρθηκε έτσι, διεξοδικά.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Τι να σου πω.
2: Η τεχνολογία είναι ήδη, υπάρχει ήδη, ο άνθρωπος χτύπησε κόδωνα κινδύνου, διότι με τα μικρότσιπ αυτά παρακολουθούν όλο σας τον οργανισμό ιατρικά και στέλνουν δεδομένα και παρακολουθούν που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Πάλι μιλάμε για καθεστώς ανελευθερίας. Και μάλιστα το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι για να φύγουν, αυτά μένουν περίπου λέει μια εβδομάδα, ίσως λίγο παραπάνω στα χέρια και μετά πέφτουν. Για να φύγουν τελείως πρέπει να πλένουμε λέει επί 15 λεπτά τα χέρια μας.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Λοιπόν,
1: όταν το θέμα όμως... είναι ποιος θα τα χρησιμοποιεί αυτό είναι. Ποιος θα χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία.
2: Είναι ποιος, ναι, ποια είναι η ποιότητα των ανθρώπων που τα χρησιμοποιεί, διότι και το μαχαίρι το χρησιμοποιεί για να κόψουμε την τροφή μας, να κάνουμε διάφορες δουλειές. Αλλά μπορούμε να το βάλουμε και στην κοιλιά ενός ανθρώπου.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Είναι ποιος το ακεί, η ποιότητα, δηλαδή ποιους ανθρώπους επιλέγουμε να ελέγχουν τη ζωή μας. Ποιους ανθρώπους επιλέγουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Και τους βάζουμε να κυβερνάνε μια χώρα.
0: Είναι καινούργιες καταστάσεις αυτές. Πιστεύω ότι θα λυθούν. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορέσει να πάει πέρα-πέρα.
1: Όχι, δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη μέρα με τη μέρα γιγαντώνεται. Δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Και μάλιστα ακόμα και από αυτούς που την χρησιμοποιούν.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μηχανές που αναπαράγονται σε άπειρους αριθμούς, δημιουργούν δικές τους γλώσσες και επικοινωνούν και δεν μπορούμε να τις γνωρίσουμε. Όταν πάει ο δημιουργός της να τις σταματήσουν, το απαγορεύει. Και υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες προεκτάσεις που να μην τις αναφέρουμε σήμερα γιατί είναι τρομακτικές.
1: Δυστυχώς.
0: Έχουμε κάνει μία αρχή, εδώ είμαστε. Ο Θεός να μας έχει καλά, να μιλάμε ελεύθερα, όσο μπορούμε ελεύθερα βέβαια, όχι πολύ ελεύθερα.
1: Λίγο,
0: ναι. Ναι, όχι πάρα πολύ, μην το ξεφυλίζουμε.
2: Εγώ προσωπικά να σας πω δεν στενοχωριέμαι.
1: Γιατί?
2: Και δεν ανησυχώ, διότι πιστεύω στο Χριστό.
0: Α.
1: Δηλαδή στην ελπίδα.
2: Είναι η μόνη ελπίδα. Όχι στην ελπίδα, στη μόνη ελπίδα. Πιστεύω στο Χριστό. Τίποτα άλλο δεν λέω. Να έχετε μια καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Και...
0: φιλιά πολλά στον Αλκαίο. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, στην Ανατολή στη Δύση το φάγαμε. Ξαναρχόμαστε με αυτό.

0: ημίωρο.
1: Έλα.
0: Ναι, φτάσαμε στο ημίωρο. Και ξαναρχόμαστε, παιδιά.
1: Πολύ σύντομα.
0: Δρυμύτερη. Δημήτρη.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: Ionian FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικονομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
12: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους.
11: Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, παιδιά, ξαναγυρίσαμε.
2: Γυρίσαμε, είμαστε εδώ και σου έχω ερώτημα.
1: Έλα, τι.
2: Μετά, αφού παρουσιάσεις το τραγούδι.
1: Α, το πάμε ξανά στα θαύματα.
2: Α,
1: είναι.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Με τη φωτική δάρα είπαμε δεύτερες εκτελέσεις αυτές σήμερα.
2: Ωραία, λοιπόν, αυτό το αφιερώνω στη θεία μου την Κατερίνα από το Νιοχώρι.
1: Έλα, ρε.
2: Ναι, και την αγαπώ πολύ.
1: Στη θεία την Κατερίνα, λοιπόν.
2: Φιλάκια, λοιπόν.
1: Ωραία. Παιδεία παίζει πάντα η Ionian FM. Το φίλο μου το Θανάση, έτσι. Το Θανάση, τον πιλότο μας που
2: ναι,
1: από πού πήρε, από Σεούλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από Σεούλ.
2: Κορέα.
1: Κορέα. Γεια σου, Θανάση. Έχει πανηγύρι αύριο. Στη Λιγιά.
2: Έχω και συγγένεια και με το θείο το Δημήτρη το Λευκαδίτη, ναι. Επειδή ρωτάει.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Θείος
1: ο Θανάσης.
2: Ναι, ναι.
1: Α, ωραία.

0: Χρήστος από το Radio Ellen. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα και Δημήτρη. Κοντά σας και σήμερα απολαμβάνουμε το ωραίο πρόγραμμά σας. Την αγάπη μας σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Radio Ellen. Ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σας, Χρήστο.
0: Την αγάπη μας και τη δική μας αγάπη. Και ο Ηλίας εδώ μας γράφει από το Ελσίνκι.

0: γράφει, έχω περιέργεια.
1: Όχι τα δικά του, με την καλή έννοια.
0: Καλέ,
1: με την καλή έννοια. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει, και από Ελσίνκη που σήμερα μοιάζει με νύφη. Όχι το ίδιο όμορφο, αλλά εξίσου υγρό. Λοιπόν, και μπαίνει στην ουσία, φεύγει από τη συνουσία. Διαβάζοντας τη διάρκεια της εβδομάδας διάφορα site και ακούγοντας διάφορες αναλύσεις επί αναλύσεων από αναλυτές διαφόρων ειδών και νοημοσύνης, μου ήρθε στη σκέψη αυτό που είχε πει ο πρόεδρος της Κένια, Γιόμο Κενιάτα. Η ημερομηνία γέννησης άγνωστη, απεβίωσε 22 Αυγούστου 1978. Όταν ήρθαν οι Ιεραπόστολοι είχαν τη βίβλο, λέει, και εμείς, είπε ο Κενιάτα, είχαν τη βίβλο και εμείς τη γη. Μας έμαθαν να προσευχόμαστε με τα μάτια κλειστά. Όταν τα ανοίξαμε, εμείς είχαμε τη βίβλο και αυτή τη γη. Γιόμο Κενιάτα. Πες μας κι άλλα.

0: Και βέβαια συμπληρώνει εδώ ότι δεν ξέρω αν τα λόγια του Κενιάτα συμβαδίζουν με τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά πήγε η σκέψη μου αντί βιβλίο, αντί βίβλο φωτοβολταϊκά. Να ήταν μόνο αυτά. Ηλία μου καλέ. Πάμε στον Μπάση. Δημήτρης Μπάσης. Αστραφώτα, ναι.
1: Μπράβο, ρίξτε.
0: Είναι και αυτό έτσι επανεκτέλεση.
1: Έμεινε ξεκρέμαστη μία ερώτηση.
0: Έλα.
1: Ποιος είναι στο, μπήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο νομό μας?
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, είναι είδηση ο Μητροπολίτης Ηλίας και ο Λένης, ο Αθανάσιος.
0: Α, ο Αθανάσιος, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια σύμπραξη Εκκλησίας και Αντικαρκινικής Δράσης, πολύ σημαντική.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μεταξύ άλλων, είπε ο Μητροπολίτης, στον αγώνα κατά του καρκίνου κανείς δεν περισσεύει. Και κυρίως κανένας ασθενής δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.
0: Πολύ
1: Η Εκκλησία οφείλει να βρίσκεται εκεί όπου δοκιμάζεται ο άνθρωπος.

0: ότι μέσα στα χρόνια που πέρασαν με την εκπομπή αυτή και με την τεχνολογία που εξελίσσεται, τέλος πάντων έτσι όπως εξελίσσεται, διαφοροποιούνται και οι εκπομπές. Γιατί δεν είναι μόνο οι γραμμές τηλεφωνικές που βγαίνουν στον αέρα. Μέσα από το TikTok τώρα ο Θανάσης από τη Σεούλ,
1: ναι,
0: σκεφτείτε πούμε, τώρα.
1: Ναι, είναι σύνδεση.
0: Ή από το Facebook ή από τους άλλους, από τα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Κοινωνικά, τέλος πάντων. Επιτελούν ένα καλό σκοπό, αλλά έχουν και άλλους κακούς. Εδώ ένα τραγουδάκι για το ακροατήριό μας, τους ερωτευμένους, μέσα και έξω από την Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πως τα βλέπει ένας ερωτευμένος. Είναι ο ύμνος στον έρωτα αυτό το τραγούδι, με τον Γιώργο Νταλάρα, «Καράβια στη στεριά». Για ακούστε σας παρακαλώ.

0: Σκεφτείτε κατά κέφαλο έχει φάει ο άνθρωπος.
1: Από την Κρήτη να πιάνει σαν τυπομοτινή.
0: Και η καλή φωνή εδώ της εκπομπής μας.
2: Ο καλά τώρα.
0: Ναι. Εμείς εδώ οι βραχνοκόκορες.
2: Λιβάνι.

0: αυτό και εμείς θα πάμε βαρκάδα και αγκαλίτσα, παιδες μου. Με τον Παντελή Αμπατζή. 2-6-23-0-42-100. Για να τα λέμε.
1: Και ζωντανά η Ιόνιον FM News στο TikTok.

0: και να μην έχει τόση υγρασία, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία γραμμούλα να δούμε πού μας πάει η γραμμή αυτή. Καλημέρα.
1: Μόνο Σίδνεϊ.
0: Γεια σου πατριώτη, Τόνι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Κάντε ένα καλό νέο από εκεί.
1: Από εκεί όλα καλά είναι.
2: Α, ναι.
0: Ποδοσφαιρικά τίποτα.
1: Και αυτά πήγαμε πολύ ωραία.
0: Μπράβο σας.
1: Και δεν είμαι αυτό, αλλά χάρηκα για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, πράγματι. Μόνο ο ΠΑΟΚ έτσι την...
1: Αφού πολλοί Έλληνες δεν το είπανε.
0: Εγώ πάντα είμαι με τις ομάδες.
1: Δεν το χάρηκα.
0: Βέβαια το χαιρόμαστε.
2: Για ελληνικές, ναι.
1: Γι' αυτό πάμε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Και μας στένε πάντα οι άλλοι.
0: Να το πεις στην ευτυχία, πες το αυτό. Η οποία όταν παίζουν εκτός από τον Παναθηναϊκό, όλες οι άλλες, ειδικά ο Ολυμπιακός, είναι κατά, είναι με την άλλη ομάδα, την ξένη.
2: Όχι.
0: Εμείς είμαστε με τον Παναθηναϊκό όταν παίζει στην Ευρώπη.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και το απέδειξε το Μέγκα, έτσι. Και για την ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, χαιρετάμε όλους τους φίλους. Από το Μιχάλη μας, τον Διονύση, τους μακρινούς.
0: Τα καλύτερα παιδιά.
1: Τον Αποστόλη μας εδώ και, και όλο το σύνη που ακούνε, τον Ντένι. Την Κυρασούλα και τις δυο. Την ευτυχία ζωή με τα τραγουδάκια της τα ωραία που... Μας είπε χθες το βράδυ στο πρόγραμμα.
0: Αλήθεια, Γιάννενα.
1: Απίθανη παιδιά.
0: Μπράβο της.
1: Κρίμας που ερχόμουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν γνωρινόμαστε.
0: Μα δεν πήγαινες, πήγαινες προς τα Κύθυρα εσύ ρε Αντώνη, δεν πήγαινες προς τα Ιωάννινα, πήγαινες προς τα Κύθυρα.
1: Στα Ιωάννια πήγα πάνω από 10 φορές.
0: Α, είχε και εκεί πουλάκια.
1: Όχι, πήγαινε στην Γκόνιτσα.
0: Α, αλλά σεισμό δεν έκανε εκεί νομίζω. Ενώ στα Κύθυρα δεν έμεινε όρθιο τίποτα που πήγες.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί ρε.
1: Γιατί έχει το καλύτερο γεφύρι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και μου το στείλανε, ναι. Είναι ο ανιψιός μου, η ανιψιάς ο άντρας από εκεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Αν θυμάσαι τον Αύγουστο που είχα έρθει το 2006.
0: Ναι.
1: Είχαμε βάφτιση το γιο του.
0: Μπράβο, ναι. Βέβαια. Ωραία χρόνια.
1: Είχαμε πάει 2-3 φορές.
0: Περάσαν 20 χρόνια ρε εσύ να πούμε. Τι έγινε
1: πολύ
0: τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Κοντεύουν, όχι και 20 ή 17.
0: 17, ναι, τέλος πάντων. Μην τρώμε 3 χρόνια.
1: Τι Γιάννης, τι Γιάννης.
0: Ναι.
1: Πού μπορούμε να πούμε το Ιόνιο αλλού που είπετε, δεν κατάλαβα. Δεν.
2: Α, είναι στο TikTok, μια στο εφαρμογή. TikTok, είναι, ναι. Σαν το Facebook ένα πράγμα, καμία σχέση, αλλά ναι. Είναι TikTok. Μια εφαρμογή που πρέπει να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο για να μπορεί κανείς να βλέπει.
0: Εντάξει, όχι, βλέπει κιόλα. Βλέπει, τη Χριστίνα βλέπει βασικά. Βλέπει, εγώ είμαι στο άλλο στούντιο από εδώ.
2: Ναι, μπορούμε να γυρίσουμε και σε σένα.
0: Ναι, δεν θέλω. Εγώ είμαι κατά της εικόνας. Όχι, δεν μ' αρέσει η εικόνα στο ραδιόφωνο. Δεν μ' αρέσει. Το ραδιόφωνο είναι ήχος, δεν είναι εικόνα. Όπως και να το κάνουμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι γοητεία, είναι φαντασία. Τη σκοτώνει τη φαντασία με την εικόνα.
1: Ωραία, έχεις πολλά τραγουδάκια ωραία.
0: Ωραία. Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Βεβαίως, Αντώνη μου.
2: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
1: Και καλό υπόλοιπο.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ εκεί.
2: Καλή ακρόαση.
0: Καλό βράδυ, Αντώνη.
1: Χαιρετέ εδώ πέρα στον Αποστόλη με τα ωραία του.
0: Βεβαίως. Έτσι.
1: Χάρισε τραγούδια χθες το βράδυ, άστο να πάει.
0: Ναι, τι είχε εξασαλώσει, ε. Άρα, Αποστόλη.
1: Έκανε 5-6 ώρες.
0: Ναι, ήταν καταναγκαστικά έργα. Ναι. Μήπως τον είχε δέσει ο Κούλης από καμιά αλυσίδα εκεί.
2: Γεια σου.
0: Φιλάκια. Χαιρετούμε. Εδώ που πάμε. Εδώ ναι.
3: Μερεμόνι,
0: Μελβούρνη,
3: Σπάρτη.
0: Σπάρτη.
3: Μελβούρνη.
0: Α, Μελβούρνη, έτσι. Τι θόρυβος είναι εκεί, και τι γίνεται, τι βαβούρα είναι αυτή.
3: Είμαι Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο μου, αλλά...
2: Μπορείτε να απομονώσετε λίγο τον ήχο
0: κάτι
2: κάπου.
0: Κάτι ακούμε εκεί πέρα, κάτι πανηγύρι γίνεται, τι γίνεται εκεί.
2: Καφέ είναι.
0: Καφέ είναι. Πράσινο είναι.
2: Ναι.
0: Ο Γιωργάκης.
2: Μελβούρνη, έχω
0: Μελβούρνη, Ράδιο Σπάρτη. Έλα.
3: Ναι, εγώ σας ακούω.
2: Λίγο καλύτερα, όχι καθαρά.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε στον αέρα, στο Ράδιο Σπάρτη. Ωραία, ωραία. Ωραία, Γιωργάκη μου. Στην Ελλάδα, πότε θα έρθεις, ρε εσύ, Γιώργο.
2: Ας τον να μιλήσει λίγο.
3: Θα έρθω όποτε μπορώ.
0: Α, στη Σπάρτη θα πας.
3: Ναι, στη Σπάρτη.
0: Ωραία, θα περάσεις από εδώ, άμα πας στη Σπάρτη. Θα βρεθούμε. Ερχόμαστε κι εμείς, δηλαδή, στη Σπάρτη. Δεν είναι και μακριά. Ναι.
3: Ναι, ναι. Θα ήθελα να την στάω και στο αποστόλι του φίλου μου, τον Λίγο Αποστόλι.
0: Ωραία.
3: Που είναι να ρωτάς όλη την ώρα, δηλαδή ο Βιάς, στον Τενοδέντο Κούσκο και στον Τακροτήδιο.
0: Πολύ ωραία, Γιωργάκη μου. Φιλάκια στο Γιωργάκη μας. Ράδιο Σπάρτη. Στον αέρα, βεβαίως.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Φιλάκια, Γιώργο μου. Φιλάκια. Λοιπόν, Ράδιο Σπάρτη στη Μελβούρνη. Εδώ πάμε σε ένα τραγούδι με τον Σωτήρη Μπαμπατζάνη. Λέει εδώ, μη με ρωτάς αν σ' αγαπώ.

0: λέγεται αυτός που τραγουδάει.
1: Στο βιβλίο θα γραφτεί αυτού.
0: Ρώτησα το γείτονα γιατί δεν λαλεί ο κόκορας τα πρωινά. Μου είπε ότι ενοχλούσε τους

0: ακούγεται αυτό το τραγούδι, ε?
1: Στο βιβλίο θα γραφτεί.
0: Ρώτησα το γείτονα γιατί δεν λαλεί ο κόκορας στα πρωινά. Μου είπε ότι ενοχλούσε τους γείτονες και τον έσφαξε. Τα γράφει ο Ηλίας αυτά. Ηθικό δίδαγμα. Όποιος προσπαθεί στην Ελλάδα να ξυπνήσει τον κόσμο θανατώνεται. Μην τα λες εμάς, Ηλία. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε.
2: Έχω τα λόγια μου. Σωστός όμως.
0: Πολύ, ναι.
2: Στόχο.
0: Είμαστε κοντά στη μία, ε? Έχει υπόψη σου.
2: Μία, ε? Υπάρχει μια εκδήλωση για απόψε.
0: Α, για βέστη,
2: στο κάστρο,
0: στο
2: έτσι.
0: Κάστρο, ναι.
2: Με τη Φιλαρμονική Λεχενών, ο Ορφεύς.
0: Α.
2: Και είναι δωρεάν.
0: Ναι.
2: Στις 9.30 λοιπόν στο κάστρο Χλεμούτσι.
0: Α, στο Φλόριο δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Στα πλαίσια του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ και με το Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, της
0: Ευρωπαϊκής. Πολύ ωραία. Λίγο από την αλήθεια μας με την πίτσα Παπαδοπούλου, γιατί θα πάμε στο άκουσμα της ώρας και στα διαφημιστικά των μία και θα έρθουμε φτιαγμένοι με ένα καφεδάκι. Στέβα να μου το φτιάξουν, ε? Για την επόμενη ώρα. Ιόνιον FM πάντα, τα παιδεία παίζει.

0: Μάνα Γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια.

0: και μια θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM.
4: Να μας πάρεις μακριά.
5: Λοιπόν, γυρίζουμε, παιδιά μου. Άλλη μια ορούλα μαζί. Κάθε Σάββατο γίνεται αυτό, 12 με 2. Χριστίνα Λευκαδίτη και Δημήτρης Κολόκας στα μικρόφωνα.

0: ξυπνήσα.
1: Γιατί δεν κοιμάσαι ακόμη? Εντάξει. Λοιπόν, εδώ ο Ηλίας. Για δεν ξέρω ποιο τραγούδι λέει. Λέει αυτά τα τραγούδια ετοιμαστά στείλε πριν από το διαφημιστικό.
2: Ναι.
1: Αυτά τα τραγούδια λέει στα νιάτα μου τα χορεύαμε εξαπλωμένοι. Μόνοι σας ή πολλοί? Δεν μας το διευκρινίσατε.
2: Γελάω από μέσα μου.

0: Κώστας Βασκόπουλος, Μαύρα Μάτια και μία διασκευή του Ετοιμάζω Ταξίδι με τον Γιώργο Γιαννιά. Ωραία διασκευή.
1: Αυτή μου αρέσει.
0: Ναι, ωραία διασκευή, πράγματι.

0: Ωραία το πήγε ο Γιαννιάς το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Σήμερα σας παίζουμε διάφορα. Και οι γραμμούλες μας χτυπάνε. Ποιος είναι εδώ τώρα, για να δούμε.
2: Για να δούμε.
3: Καλημέρα.
2: Η κυρία Ευτυχία.
0: Μποτζόρνο.
3: Buongiorno, come state?
0: Bene, non c'è male, non c'è male.
2: Εγώ πότε θα μάθω που μου αρέσουν τόσο πολύ τα ιταλικά. Πολύ μελωδικά.
0: Ιωάννινα, λοιπόν.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, καλά.
2: Ωραία.
0: Μάθαμε χτες.
3: Έχω δύο Σάββατα δεν βγήκα καθόλου.
2: Ακούσατε, έχετε και φανατικούς, ακούσατε πριν.
0: Ξεσαλώσατε, λέει.
3: Δεν άκουσα τίποτα γιατί μαγείρευα και ο πορφητήρας μου με κούφανε.
2: Από την Αυστραλία.
0: Από την Αυστραλία, ναι. Λέει, ξεσαλώσατε, λέει, εκεί πέρα. Τραγουδάγατε, λέει, κανένα εξάωρο.
3: Είπε κανείς το όνομά μου?
2: Βεβαίως.
3: Να είναι καλά, να είναι καλά, γιατί είναι λίγο δύσκολο το όνομά μου.
0: Ναι, τι δύσκολο, μια χαρά όνομα είναι. Σιγά
3: τώρα. Τώρα, τι κάνετε, για πέστε μου να θέλετε κανένα τραγουδάκι.
2: Θέλουμε, θέλουμε.
0: Για τώρα να μας φτιάξετε, γιατί κάνει ζέστη, έχουμε τρελαθεί στη ζέστη.
3: Στη ζέστη δεν υποφέρετε.
0: Στην υγρασία, ναι, ναι.
2: Κάτι
3: δεν υποφέρετε, εγώ παρακαλώ, Θεέ μου, πότε θα έρθει το κρύο.
0: Δροσίστε μας με κανένα δημοτικό, κανένα έτσι γρήγορο, κανένα,
3: ένα
0: ξέρετε.
3: Παλιό, εσείς. Ένα παλιό.
0: Ναι, παλιό.
3: Ναι. Γιατί να φύγω από το χωριό.
0: Ένα παλιοδημοτικό.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Για

0: είστε καλά, σας ευχαριστώ που μας ακούτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς ωραία τα λέτε, ωραία τα τραγουδάτε.
0: Εδώ κανείς δεν μου μιλάει.
2: Γιατί?
1: Α, ναι.
2: Α, δεν πάμε καλά. Θα τους καταγγείλουμε.
0: Ναι, έτσι είναι. Στο χωριό κάποιος μιλούσε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε εμείς.
2: Ορίστε, η κυρία Ευτυχία.
0: Καλή συνέχεια και σε χαιρετώ όλους. Τα ονόματα τα λέτε εσείς.
1: Ναι, φιλιά πολλά. Φιλιά και κυρία Ευτυχία.
2: Κυρία Ευτυχία μου, χαιρετούμε τα Ιωάννινα. Και εδώ μπήκε και η Πάτρα, λέει, στο παιχνίδι. Λέει, αφού τραγουδάνε, λέει, όλοι, γιατί δεν τραγουδάω κι εγώ. Μου στέλνει η Νατάσα, λέει, να βάλω η Νατάσα Ηλιακοπούλου, να βάλω, λέει, το τραγούδι της.
1: Ναι, γιατί, ναι,
2: το καινούριο, το πώς να σου το πω.
1: Α, ναι,
2: λοιπόν, για πάμε.
1: Έχει ήδη γίνει γνωστό.
2: Ναι, εννοείται.
3: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Λιακοπούλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Ionion FM 95.

0: Νατάσα.
1: Για να δούμε.
0: Ποιος είναι εδώ.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε και την παιδική χαρά.
0: Εντάξει, τώρα τα κουβαδάκια μας έχουμε πάρει. Τα κουβαδάκια μας έχουμε πάει παραπέρα. Φτιάχνουμε σπιτάκια στην άμμο. Σαν τον Κούλι. Ωραία.
2: Λοιπόν, ήρθε από το Μαντρί καινούριο μήνυμα.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει ακόμα εγώ πρόβατα, γιατί τα μισά έχουν χαθεί. Έχουν εξαφανιστεί.
2: Προσέχει πάρα πολύ.
0: Γίδια δηλαδή θες να πεις. Γίδια.
1: Γίδια και πρόβατα.
0: Γίδια.
2: Λοιπόν, το ποίημα της σήμερα έχει τίτλο «Καράβι η χώρα μας». Καράβι η χώρα μας σε πέλαγος προβλημάτων. Φουρτουνιασμένη η θάλασσα και κλειδονίζεται εν μέσω των κυμάτων. Οι καπιτάνοι αλλάζανε. Κάποιος για να το πάει σε λιμάνι. Μα άνεμοι διαβόλοι φύσαγαν από παντού. Σιρήνες, κύκλοπες, τρέχει μα πουθενά δεν φτάνει. Τώρα το πλήρωμα σε απελπισία. Χρόνια έχει υποσχέσεις, ψέματα χορτάσει. Ανάμεσα από τους αξιωματικούς του τώρα, ώρα να διαλέξει ποιος έντιμα και σίγουρα στεριά θα πιάσει τελικά. Αυτό από την Ανίτη σήμερα.
0: Πολύ ωραία και η Ανίτη.
2: Έκανε πολύ όμορφη παρομοίωση.
1: Ναι. Και την ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας χαιρόμαστε και που σας ακούμε.
0: Να είστε καλά. Χαιρετούμε τον
1: Αλκαίο,
0: βεβαίως. Φιλιά πολλά. Πάμε στην Ρώσα Ιά. Ξέρετε, σήμερα το πρόγραμμά μας, τα τραγούδια, είναι ένα και ένα. Ακριβώς ένα και ένα όμως.
1: Για χατήρι σου.
0: Για χατήρι σου, με την Ρώσα Ιά, σε μια επανεκτέλεση του 2016.

0: παιδιά δεν στέκουν πολύ. Στον αέρα έχει φάουλ. Ένα φάουλ με τηλέφωνο. Ποιος είναι εδώ?
1: Πάμε.
2: Είναι από το Τζάντε.
1: Τζάντε.
2: Το κάστρο βλέπετε τι, το Ιόνιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει τόση υγρασία που δεν φαινόταν η Ζάκυνθος καθόλου.
1: Ούτε κεφαλονιά
0: εχθές. Ούτε κεφαλονιά, δηλαδή η Ζάκυνθος λίγο φαινόταν, η κεφαλονιά καθόλου.
2: Καλά μου ήρθατε.
1: Καλά.
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Εσείς?
2: Καλύτερα. Ωραία, Δημήτρη, γιατί μου τα λες το άσπρο μαύρο και το μαύρο.
0: Ποιο άσπρο μαύρο?
2: Χειρότερα δεν γίνεται.
0: Α, χειρότερα δεν γίνεται, ναι.
1: Σωστή.
2: Θυμάστε με τον Μπαρμπαντρέα το μακαρίτι μας.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Του έλεγα Μπαρμπαντρέα, μαύρη είναι νύχτα στα βουνά. Και τώρα είναι Παναγία.
0: Μαύρη σαν καλιακούδα είναι τώρα.
2: Άκουσα τον κύριο Αλκαίο.
0: Ναι.
2: Παιδιά, αυτό ο άνθρωπο.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
2: Τι να σα πω, τι μυαλό είναι αυτό, Διονύσιο Σολωμό.
0: Διονύσιο Σολωμό, ναι, καλό, καλό. Θα
2: του
0: το κολλήσουμε.
2: Ναι, βεβαίω του πρέπει, γιατί δεν είναι μυαλό.
1: Βέβαια.
2: Εγώ έχω ένα μυαλό, λένε τραλαλά το μυαλό μου. Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα πολλά σε όλη τη ραδιοπαρέα από το Λεβέντι μας, την κολόνα της παρέας μας, το Μιχάλη μας.
0: Είναι καλά ο Μιχάλης, έτσι.
2: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να χαιρετήσω πάλι την οικογένεια του Μιχάλη μας, οικογενειακός όλους, το Σώτο μας, τον Ηλία το Χρυσόστομο.
0: Εγώ καλά.
2: Θέλω να βγάνω επίθετα. Ναι, Ηλία, εσύ ό,τι και να λες από αυτό δεν πέφτουν πρόστιμα. Εδώ πρέπει να ρωτάμε πού πάμε.
0: Δεν κατάλαβες, και από εκεί να μιλάει πάλι πέφτουν πρόστιμα.
2: Μωρέ, πέφτουν προς εσέ.
0: Ναι, προς εδώ.
2: Ο Ηλίας όμως δεν παίρνει πρόστιμα.
0: Εδώ είναι, έχουμε δημοκρατία.
1: Είναι πολύ μακριά.
0: Εδώ έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας. Όπως λέει και το σποδάκι, το σχετικό.
2: Το σποδάκι μας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το νιόνιο μας στην ιερή πόλη Μεσολογγίου οικογενειακό και στο Δήμαρχο. Την Ελευθερία, τη γλυκιά μου φίλη από την ΑΦΠΑΚ.
0: Στο δήμαρχό του, ναι.
2: Στο δήμαρχό του, ναι. Λεβέντης και με έργα. Αν θέλετε να σας στείλουμε λίγα έργα και από τη Ζάκυνθο.
0: Όχι, ευχαριστούμε.
1: Έργα και ημέρες.
2: Δεν θα πάρω, λέει, δεν θα πάρω. Ναι, τα ιδιωτικοποιούν, να μη μας ιδιωτικοποιήσει το νερό, γιατί πληρώνουμε.
0: Αυτό δεν το κάνει ο δήμαρχος, το κάνουν άλλοι το κάνουν.
1: Σούλα, πες ό,τι έγινε. Πες πώς έγινε.
2: Λοιπόν, και μην ιδιωτικοποιήσουν το νερό.
1: Άστο αυτό τώρα.
2: Γιατί είναι δραματική κατάσταση.
1: Πάμε για άλλα.
2: Θέλω 60 ευρώ το δίμηνο στο νερό ένα άτομο. Πληρώνουμε τα κέρατά μου.
0: Τα κέρατά σας.
2: Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
2: Δεν τα έχω, αλλά μπορεί να τα βάλω σε 100. Λοιπόν, τον Ηλία τον είπαμε, το Σώτο μας τον είπαμε, όπου μας ακούνε παιδιά, σε όλη τη γλυκιά μας ραδιοπαρέα, στην Αγγελικούλα μας, στην Ελένη από το Επιτάλιο. Και λέω θα κάνω την Ελένη τώρα.
0: Το Ελενάκι, ναι, Βερνικά της παρατέταρτο περίπου.
2: Ναι. Λοιπόν, σας λατρεύουμε και άκουσα ποιος είχε να έρθει. Α, ο Αντώνης μας, ο Γκούσκος.
0: Ναι, ο Αντώνης, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Την ωραία οικογένεια. Την αδερφούλα του εδώ πέρα, την πληγωμένη την Ιωάννα μας.
0: Την Ιωάννα, ναι.
2: Ναι, ναι. Α, σας άκουε παλιά, αλλά τώρα από όταν έτυχε το αυτό με το παιδί, σταμάτησε.
0: Ναι.
2: Την μαύρη, τη μάνα.
0: Το ξέρουμε.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου στα νύπια μου στον πύργο, αύριο γιορτάζει και ο Αλέξανδρος, χρόνια πολλά. Στην οικογένεια Λιβανά και Λιμπέρι στο Βρανά απάνω. Δημήτρη και Χριστινάκη μου, επιθυμώ να έρθω, γιατί με το 2006 είχαμε έρθει, Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι. Μικρά κορίτσια ήσασταν.
2: Λοιπόν, πριν 20 χρόνια με τον Αντρέα.
0: Ναι.
2: Τον Τάκη στη Βάρδα, οικογενειακός εκεί πέρα.
1: Ελάτε λοιπόν.
2: Και κοίταξε να δεις, παιδιά, πότε ο ένα, πότε τόνα, πότε τ' άλλο. Δηλαδή η ακρίβεια μας έχουν βγάλει το πετσί μας. Και θέλω να πω και κάτι, συγγνώμη που τρώω την εκπομπή. Το λιμεναρχείο Κυλλίνης,
0: ναι,
2: τι ρόλο παίζει,
0: ναι,
2: τι, επίσημα θα το πω, οι Ρωμάν που έρχονται στη Ζάκυνθο και φεύγουν το βράδυ.
1: Ναι.
2: Ρημάξανε τη Ζάκυνθο την ημέρα του Αγίου.
0: Α, Ρωμάν κατάλαβα.
1: Ρωμά.
0: Ναι.
2: Ρημάξανε τη Ζάκυνθο στα χωριά.
0: Α, έρχονται από εκεί για δουλειά και φεύγουνε.
2: Και το βράδυ επιστρέφουν στα.
0: Α, δηλαδή δεν σας ειδοποιούν από τα πλοία ότι έρχονται.
1: Πολύ.
2: Τι κάνει το λιμεναρχείο Ζακίνθου, σας ρώω που είμαι, ναι. Γιατί είμαι αγραμματή, ναι, αλλά ναι. Το μυαλό μου δουλεύει εδώ ξανά.
0: Μάλιστα, έχουν βρει, ναι. Έχουν βάλει, ναι.
2: Τι κάνουν, έρχεται ναι. Το πρωί και φεύγουν το βράδυ, αφού το πανηγύρι κάτω ήταν, λέει. Ρωμάν το πανηγύρι, το Ρωμάν.
0: Ρωμάν.
2: Έχω...
0: Ρωμάν.
2: Λοιπόν, εύχομαι να είναι βοηθειά σας, ο Άγιος Γεννήτης, υγεία, την αγάπη μου, όπου ακούνε Ιόνιο και όπου δεν
0: να είστε καλά,
2: ακούνε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τη Ζάκυνθο, το τζάντε.
1: Φιλιά, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, φιλιά.
2: Και φιλιά μου μεγάλη να έρθω, παιδιά, αλλά δεν έχω και αυτό.
1: Και εμείς επιθυμούμε να έρθουμε.
2: Αγάπη μου, όποτε θέλετε, το καλύβι μου.
0: Θα έρθουμε τους Ρωμάν.
1: Αγκαζέ.
0: Θα έρθουμε μαζί.
2: Δεν έχω να μου πάρουν τίποτα.
0: Τι τραβάμε, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, παίρνουμε. Όποτε θέλετε, παιδάκια μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, κυρία Σουλά.
2: Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
2: Χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε.
0: Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, η Ρωμάν. Εδώ είναι η Κατερίνα Κουρεντζή. Στο βρέχει πάλι απόψε. Εμείς εδώ είμαστε στο Ιόνιον FM, στα παιδιά παίζει. Χριστίνα Λευκαδίδη και Δημήτρης Κολόκας στα μικρόφωνα μέχρι τις 2, τις νύχτες 12 με 2, σε επανάληψη αυτούσια η εκπομπή, μαζί με τις διαφημίσεις.
1: Τα τηλέφωνα τα είπες.
0: Τα τηλέφωνα.
1: 2623
0: 42100. Ναι. Ναι, ναι.
1: Και ζωντανά στο TikTok Ιόνιον FM News.
0: Έλα, ακόμα. Έλα με το TikTok.
1: Λίγο ακόμα.

0: Κατερίνα Κουρεντζή. Α, βρέχει πάλι απόψε και στην Μεριλίντα θα περάσουμε. Έφυγες και εσύ για να μας οδηγήσει.
1: Θα
0: μας οδηγήσει στο ημίωρο και στα διαφημιστικά τα τελευταία της εκπομπής. Πού το φωνάζεις?

0: στο ημίωρο και μετά θα το πάρουμε αλλιώς, γιατί αν το πάμε έτσι θα βρούμε.
1: Έκπληξη.
0: Πάρτα αλλιώς για μετά. Τι
1: τραγουδάκι.
0: Τι τραγουδάκι.
1: Το αλλιώς.
0: Το ξέρεις.
1: Αμέ, αλλά δεν ξέρω εγώ.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο

0: ευχαριστείς.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Και πού πάμε τώρα, για να δούμε πού πάμε τώρα.
3: Μάζο.
4: Γερμανία.
2: Γερμανία.
4: Φραγκφούρτη, Φραγκφούρτη.
3: Τι κάνετε.
2: Το μύρισα λουκάνικα.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στη Φραγκφούρτη.
4: Καλημέρα, Χριστίνα μου, καλημέρα, Δημήτρη μου.
2: Τι κάνετε, συμπατριώτησα.
4: Από υγεία, καλά.
3: Μπράβο.
4: Ο καιρός μας έχει τρελάνει. Σήμερα έχουμε μόνο 15 βαθμούς και το βράδυ βάνει 8.
2: 25 έχετε.
4: Ναι. Έχω και τον Νίκο εδώ τώρα να μου κάνει παρέα.
2: Α, ωραία. Γεια σου, Νίκο. Τα λουκάνικα, τα λουκάνικα. Εμείς εδώ έχουμε 40.
4: Τι άλλα νέα, πώς φέρνατε εσείς?
2: Καλά, ζέστη πολύ και υγρασία πολύ και μας έχει στρίψει, ας πούμε, εδώ πέρα Δυτική Ελλάδα. Κόλαση.
4: Τι να κάνουμε. Ο Νίκος τώρα πίνει τα κονιάκ του με
2: Μα πιούμε κονιάκ, θα πάρουμε φωτιά.
4: Χωρίς κονιάκ δεν ζει.
3: Σαν τα καύσιμα.
2: Ναι, πήρα φωτιά τα καύσιμα.
4: Και έρχεται κάπου και με βλέπει μόνο και να κάνει.
2: Ωραία.
4: Θέλει να έρθει στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, αλλά η γυναίκα του δεν θέλει να έρθει.
2: Α, γιατί μωρέ, παιδί μου.
4: Η γυναίκα του είναι από την Πρέβεζα.
2: Α, ωραία περιοχή. Ωραία περιοχή.
3: Έχω πάει στην Πρέβεζα, όμορφα.
4: Πρέβεζα, ένα χωριό το λένε Λούρο, μου έχει πει.
2: Ναι, είναι η περιοχή γενικά ωραία, όμορφη. Αυτή η δυτική πλευρά της Ελλάδας είναι υπέροχη και τα νησιά της.
4: Και ο νομός Ηλίας είναι όμορφος και ο νομός Μεσσηνίας είναι όμορφος. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη.
2: Όμορφη είναι, αλλά...
3: Όμως εδώ κάνετε που τις έχουν, την έχουν ρίξει.
2: Τι
4: εγώ, αν μπορούσα
2: τώρα
4: να περπατήσω, θα ήμουν κάθε μέρα στην Αθήνα και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα.
2: Και στη Βαλήρα, και στη Βαλήρα.
4: Οπωσδήποτε.
2: Ναι.
4: Και εσύ, Δημήτρη, με στεναχωρεί που ακούω τώρα ότι κάνουν, λέει, μετρό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν βάζουν αυτό το ωραίο το τρενάκι από την Αθήνα στην Καλαμάτα? Δεν υπάρχει.
2: Έλατε, είδατε. Ναι.
4: Βλέπω μόνο στη φαντασία μου.
2: Ναι. Δυστυχώς πάει Πελοπόννησος με τα τρένα, τέλος.
4: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν αυτοκίνητο να ταξιδέψουν και ηλικιωμένοι.
2: Δεν λειτουργεί τίποτα στη χώρα που θέλετε και τρένο τώρα.
3: Τώρα δεν λειτουργεί, αλλά άμα βγει ο Σαμαράς θα το φτιάξει.
2: Άλλο αυτό.
3: Επειδή είναι από την Καλαμάτα.
2: Από την Καλαμάτα, ναι. Δεν έχει φτιάξει και λιγάκι.
3: Όχι. Έχει αλλάξει πρόσωπο εντελώς.
2: Ο Τσίπρας. Ρε τι τραβάμε κι εμείς.
4: Πάλι αυτή την εβδομάδα είχαμε πάλι δυσάρεστα. Κάθε εβδομάδα ακούμε ότι πεθαίνουν οι πιο καλοί άνθρωποι. Του θεάτρου, του κινηματογράφου.
2: Τι να πεις τώρα, τι να πεις.
3: Γιατί είναι πιο ευαίσθητοι.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
2: Ναι, τους λόγους δεν τους ξέρουμε. Δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικώς.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδιά μου.
2: Ναι.
4: Εχθές μίλησα και με τον Αποστόλη στην Αυστραλία.
2: Α, ναι.
4: Σας έχει συνδέσει. Πάρα πολλούς ακροατές έχετε και εδώ στη Γερμανία.
2: Ναι, το ξέρουμε.
4: Αλλά ντρέπονται να πάρουν.
2: Δεν πειράζει.
3: Εμείς τους αγαπάμε.
4: Σας ακούνε.
2: Έτσι.
3: Και τους στέλνουμε τα φιλιά μας.
4: Μπράβο.
2: Και περιμένουμε και τα λουκάνικα, ειδικά από τη Φραγκφούρτη.
4: Πού είσαι, Χριστίνα, καταγωγή σου?
3: Η καταγωγή μου είναι μισή από την Ηλία, μισή από την Ήπειρο.
4: Α, ωραία,
3: και Τζουμέρκα.
2: Μιλάμε για συνδυασμό τώρα, έτσι.
4: Πάρα πολλούς υπηρώτες.
2: Ναι.
4: Έχουν και σύλλογο.
2: Βέβαια, σύλλογο να μην έχουν. Βέβαια.
4: Ο Νίκος ρωτάει από ποιο μέρος λέει τη Σιπήρου.
3: Αθαμάνιο, δίπλα από το Βουργαρέλι.
2: Το χωριό του Τσίπρα. Ρε παιδιά.
4: Εγώ έχω εδώ πέρα μια πολύ καλή φίλη. Είναι γιατρός στο επάγγελμα. Είναι από το... Τα σύνορα της Αλβανίας, πώς το λένε από εκείνα μεγάλη εκκλησία, από πού είναι μωρέ η Πρόκου, τέλος πάντων η Γερμανία έχει πάρα πολλούς υπηρώτες.
2: Ναι.
3: Να σας πω, μην κλείσετε μετά όταν βγείτε από τον αέρα, να αφήσετε το τηλέφωνο να θέλω επαφή με τους συλλόγους εκεί, τους υπηρώτικους.
4: Εντάξει, δεν κλείνω.
3: Να μας αφήσετε τηλέφωνο. Ωραία, να επικοινωνήσω.
2: Θα σηκώσει εσύ το τηλέφωνο. Θα σηκώσει το τηλέφωνο τώρα εκεί.
3: Ναι, το σηκώνω.
2: Η γραμμή, ποια γραμμή είναι, η ένα.
4: Η ένα
2: γραμμή. Σηκώνει την ένα γραμμή. Είναι αυτό το τηλέφωνο, αυτό εδώ. Αυτό.
3: Από εκεί,
2: Αυτό του τύπου το τηλέφωνο.
3: Εντάξει.
2: Το σηκώνει από εκεί και μετά το κλείνω εγώ.
3: Ωραία, το σήκωσε.
2: Έτσι, το σήκωσε. Ωραία. Κλείνω εγώ από εδώ. Κλείνω εγώ από εδώ, κυρία Ιωάννα μου. Λοιπόν, αφήνουμε τη Χριστίνα εκεί με την κυρία Ιωάννα να βρούνε τους συλλόγους τους υπηρώτικους και εμείς πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη, παιδιά. Δυο καρδιές, live.

0: Γραμμουλίτσα, ποιο είναι εδώ? Καλημέρα.
1: Είναι πάλι η Ιωάννα, έκλεισε η γραμμή.
0: Α, κυρία Ιωάννα μου, ναι.
1: Αυτά, η γιατρός, η πρόγκου, είναι από το Μονίδο Σκέπαστο.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία εκκλησία, έχουν και κοντή στην τηλεόραση.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι η πιο καλή. Έχουμε δώσει Φραγκούρτη και Δημήτρη μου τουλάχιστον 50 γιατρούς Έλληνες.
0: Ναι,
1: όλες τις ειδικότητες.
0: Εδώ δεν έχουμε γιατρούς. Έχουμε μόνο νοσοκομεία, ξενοδοχεία.
1: Τι τον έχεις αυτό να μόνο το κάτω εδώ, τον καρδιολόγο? Γαμπρό.
0: Α.
1: Έχει και αυτός την κλινική δικά του, είναι μισή.
0: Έχει, ωραία, έχει εξασφαλίσει το μέλλον
1: έχουμε
0: του.
1: Έχουμε εξασφαλίσει.
0: Ναι.
1: Οδοντίατροι, χειρούργοι, οι πάντες, είμαστε πολλοί Έλληνες. Αλλά τώρα είναι πιο πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Εμείς είχαμε έρθει σαν εργάτες φιλοξενούμενοι τη δεκαετία του 60. Μας λέγανε Gastarbeiter. Φιλοξενούμενοι εργάτες.
0: Τι να κάνετε. Εσείς φύγατε από τη Βαλήρα, καθίσατε εκεί.
1: Τι να κάνω.
2: Κυρία Ιωάννα, μιλήστε μαζί μου λίγο για το τηλέφωνο.
0: Ωραία, και σας αφήνω στην κυρία Ιωάννα τώρα. Μασονάκι, δεν λέγαμε. Έχουμε και τους συλλόγους εκεί, τους υπηρώτικους. Αυτά γίνονται σήμερα στα παιδεία, παίζει Σάββατο. 29 του Αυγούστου. Με πανσέλινο χθες και με υγρασία αρκετή και χθες και σήμερα και προχθές. Και πάμε εδώ. Όποιος έχει πολλά λεφτά, παιδιά, έχει ένα πρόβλημα. Έχει αυτό το πρόβλημα που θα ακούσετε τώρα.

0: κάψουμε, μωρέ.
1: Κοίταξε, έχει ένα δίλημα. Δεν ξέρει τώρα. Θα τα κάψει τα λεφτά, λέει, για να δει αν τον αγαπάει. Για τα λεφτά ή για αυτόν. Γι' αυτό ο Κούλης έχει μερμηνήσει.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να
1: είμαστε. Δεν έχουμε λεφτά για να μην έχουμε δυσαπορίες.
0: Να είμαστε σίγουροι ότι μας αγαπάνε.
1: Ενώ ο Κούλης είναι σίγουρος που έχει λεφτά.
0: Ότι?
1: Ότι δεν τον αγαπάνε.
0: Πρέπει να φτιάξουμε έναν έγκλο.

τραβάει περίσταση ο άνθρωπος, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γιατί εντάξει, παίρνουμε και λάθος δρόμο καμιά φορά. Λάθος δρόμο πήραμε καρδιά. Με το Χρήστο Πάζη. Πάντα η Onion FM, παιδεία παίζει.

0: ρωτήσεις ο Ηλίας από Ελσίνκη στη Χριστίνα.
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, λέει Χριστίνα, μήπως γνωρίζεις την οικογένεια Μπασιούκα από το Αθανάνιο?
1: Α, του Μπασιούκα εννοείται, πια του Νίκου. Νίκος Μπασιούκας.
0: Α, θα μας πει τώρα ο Ηλίας.
1: Πού το ξέρετε αυτό?
0: Τι γίνεται, ρε, εσύ, Ηλία, τι παλιόπορτας είσαι.
1: Δεν το πιστεύω, δηλαδή.
0: Όλους τους ξέρεις, Ηλία.

0: Και ακολουθούν τώρα, προσέξτε, Μαρινέλα, Αλεξίου, Γαλάνη, Αρβανιτάκη, Κανά, Γλυκερία, Τσαλιγοπούλου, Τσανακλίδου, Μπάμπαλη και Ασλανίδου. Είχαν τραγουδήσει για τη Βίκη Μοσχολιού. Το δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ από όλες αυτές.
1: Το ακούμε.

0: Κώστας και Τάσος λέει. Το υπέθεσα λέει, ναι, γιατί ναι. Βουλγαρέλια Θαμάνιο, ένα τσιγάρο δρόμος.
1: Έχει όλα, οικογένεια, μπασιούκα, ναι.
0: Όλα
1: πάνω.
0: Τα ξέρει ο Ηλίας στο Ελσίνκι.
1: Ο ένας ήταν στρατιωτικός, νομίζω, είχε βαθμό, υψηλό βαθμός.
0: Α. Λοιπόν, εδώ πάμε Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε την έκθεση, παιδιά. Μετρό έχουμε εκεί. Πολλά πράγματα. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.

0: μικρή απορία. Ο Κώστας ο Καραγιάννης που ήρθε στο Νέα Ανταγαστούνης πρόσφατα, λες να είναι συγγενής μου. Λες να είναι συγγενής μου.
1: Ήρθε στο Νέαντα, ναι, δεν το ξέρω.
0: Είχε κάνει και καρδαμάκια με και αστέρα μαλλιά.
1: Δεν ξέρω. Ναι, να πιάνει να έρθει από πάνω, λες από Ήπειρο.
0: Μπορεί.
1: Μπα, okay. Δεν νομίζω. Είναι πολύ και εδώ σε αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Η Μαριό, μάγιστα Θεσσαλονίκη, θα κάνει τα μαγικά της. Και τώρα και μετά.

0: να περάσουμε και λίγο από Βαγγέλη Περπινιάδη.
1: Για πάμε.
0: Τα νέα της Αλεξάνδρας, που δεν ξέρει τι θα πει άντρας. Πες την Αλεξάνδρα.
1: Όχι, το

0: 4 λεπτάκια μας μείνανε.
1: Τα καλά όλου του κόσμου, λαμπράκι.
0: Τα καλά όλου του κόσμου. Ναι. Α, το μπάνισες, ε.
1: Να φύγουμε με αυτό.
0: Έτσι, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το μπάνισε. Χαρούλα λαμπράκι.
1: Γιατί εμείς, όπως είπαμε, ελπίζουμε.
0: Ελπίζουμε.

0: τι παίζουμε σήμερα.
1: Τι έβαλες τώρα?
0: Πάνος Δαλαμαρίνης.
1: Πα.
0: Το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Θα τον μάθεις τώρα. Και εδώ θα σας χαιρετήσουμε βεβαίως. Απόστολος Καλδάρας, καλή τύχη.
1: Σας φιλούμε
0: λοιπόν. Good luck. Buona fortuna.
1: Τύχη σε όλους. Και ευημερία λέω εγώ τώρα.
0: Φιλάκια παιδιά. Φιλάκια. Τη νύχτα σε επανάληψη. Η μοντέρα εκεί μοντάρουνε. Έχει πέσει η πυρετόδης δουλειά. Εμείς το Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ, πρώτα ο Θεός.

0: σε επαναλήψεις του Αυγούστου. Ειδικά το μισό, το μετά τις 15 Αυγούστου έχουμε αρκετές επαναλήψεις, όπως κάνουμε κάθε χρόνο άλλωστε από τις εκπομπές μας. Χριστίνα Λευκαδίτη παρούσα, Δημήτρης Κολόκας εδώ παρών. Σε λίγο θα είμαστε απόντες. Φιλιά πολλά.
1: Ένα λεπτό, φιλάκια.